0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: That guns wouldn't kill people, they wouldn't make them fall asleep.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Thank you.

4.

0: Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν

0: Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4. She's crazy like a fool.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Group Line.

0: Δηλαδή στις 8.30. Ε, μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
1: Τι 8.30, παιδί μου.
0: 8.
1: Τι 8.
0: 7.
1: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
0: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
2: Θα κάνεις εκπομπή.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Ελπίζω να είμαστε καλά. Σήμερα Παρασκευή. Και όχι μόνο Παρασκευή, και 2 Φεβρουαρίου. Μια χαρά. Φεβρουαρίου. ρε, ο καφές, η έλλειψη του καφέ. Εχθές ήταν Παγκόσμια Μέρα του Καφέ και δεν ήπιαμε όσο έπρεπε. Στο Φεβρουάριο είμαι εγώ. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα όλα δεν δουλεύει τίποτα. Συγγνώμη, ένα λεφτάκι. Λοιπόν, Οκτωβρίου. Το βρήκαμε. Κάτσε ένα λεπτό. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Πα. Έλα, έλα, κάτι βρήκα. Λοιπόν, δίνω σημαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Στα Σαρδάμ, στο όπου να είναι, στο χρόνο. Δημήτρης Παπαδάκης, μην νομίζετε, ο πατέρας δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι και σε καλύτερη κατάσταση. Μπα, επειδή αυτός, ας τον να γελάει, τα ίδια είναι. Αλλά είναι λίγο καλύτερο παιδί. Τι να κάνεις, λίγο καλύτερο παιδί. Ή πολύ Δημητράκη είσαι καλύτερο, να ξέρουμε συγκριτικά.
1: Πολύ,
0: εντάξει. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί καταλαβαίνεις, κρατάς και τα κουμπιά εκεί. Καλό παιδί, καλό παιδί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πρώην σύντροφος, είδες που σε βάζω παρασκευιάτικο, μαχαίρωσε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο. Στο Λαύριο, 32χρονος, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και στο σύντροφό της μπροστά στα δύο της παιδιά, 2 και 3 ετών. Ωραίος, ο μάγκας, κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ μας έχουν φάει έρωτες. Ναι, όλοι, έχεις δει τι γίνεται τελευταία. Πώς το λένε, αν δεν γυρίσεις θα σε σκοτώκω. Λοιπόν, κάπως έτσι, τι πάθατε ρε εσείς. Ό,τι πάθατε, το έχετε πάθει. Το Τσέρνομπιλ δεν είναι, είναι μακριά. Κάτι άλλο σας έχει βαρέσει, δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι είχαμε, χαμός γίνεται. Ο Τραμπ μετά τις εκλογές θα, είπαμε, τις ενδιάμεσες θα σταματήσει όλα και τους πολέμους. Ναι. Όταν θα βγαίνει θα σταμάτα και τον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, έτσι, αυτό δεν έλεγε.
1: Πότε είναι ενδιάμεσα.
0: Πότε, ενδιάμεσα, έτσι όπως είναι, στη μέση. Τώρα που να
1: είναι.
0: Α, ναι, πιο πετρέλαιο ρε να πέσει, με δουλεύεις. Αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας σε βιομηχανική εγκατάσταση της Ρωσίας. Κατάλαβες τι γίνεται. Τώρα ξανασκεφτούμε τα δρόμους, τα πύραυλοι, ιστορίες. Σάρωση, κακοκαιρία. Ένας νεκρός, βιβλική καταστροφή λέει εδώ, φόβη για νέο κύμα. Μάλιστα, το νέο, ναι, χαμός. Θα δούμε τι γίνεται, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Λοιπόν, μπήκαμε με τα μπούνια, έτσι. Ναι. Αγριεύουν τα φαινόμενα, λέει. Που θυμίζουν, είπα και εγώ, μήπως ξανάρθει ο ίδιος, που θυμίζουν κακοκαιρία Ντάνιελ. Ναι, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο. Κακοκαιρία που θα κλείσουν. Ωραία, η χαρά του μαθητή για να δω που θα κλείσουν σήμερα τα σχολεία. Μιλοπόταμου. Στην Κρήτη, έτσι. Ηράκλειο, μάλιστα και η Λασίθη. Εντάξει. Ήντα μωρέ να πάω εγώ σχολείο να με σηκώσει ο αέρας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Διάφορα. Κλείδωσε η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Και είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω, χθες τα μακαρόνια με κοιμά. Δεν ήξερα τι με πειράξανε. Τα μακαρόνια ή ο κοιμάς. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω. Εχθές γιόρτασες, Δημητράκη. Όχι ρε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένου. Όχι. Δημητράκη, όχι.
1: Ήταν και το ηλικιωμένο εχθές.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, μωρέ, επειδή δεν θυμάσαι, άστο καλύτερα. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, όχι Δημητράκη, μια χαρά. Μια χαρά, Δημήτρη, μια χαρά, το καλύτερο παιδί. Έλα, πάμε. Όχι και όχι μόνο το ομορφόπεδο, 3 μέτρα άντρες και δεν συμμαζεύεται. Έλα, πάμε. Είσαι έτοιμος, Δημητράκη, έτσι, πάμε.
2: Τι να κάνω, Χρυσέ μου, τον δουλεύω για να δουλεύει.

0: Σωτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι! Ποιο κόρη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Εμείς την αγαπάμε που πουλούμε κάρτα την κουπέρα!
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Σου τι φεύγα, ρε!
0: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα, χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
0: Άντε φεύγα!
1: Βαστά τη τουρκιτάλουγα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητά! Βαστά εδώ!
0: Άστο ρε, κύριε Δέσποινα!
1: Ποιον άστο ρε! Ποιον άστο ρε! Ποιον άστο ρε! Μαλώνει ρε!
0: Μαλώνω ρε!
1: Μη με αφήνει.
0: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτός, άστον, εσύ κράτα μου κόντρα.
2: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
2: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα.
2: Έτσι εδώ.
1: Πες σου κόσου μια κόντρα, απιθάνεις, ρε. Απιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις. Να απιθάνεις με καθένα.
0: Μαλώνω, ρε.
1: Μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ε.
0: Ναι, μαλώνω.
1: Μάλιστα, μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισα. Για να ξέρεις.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται εδώ, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Λοιπόν, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Δημητράκη, ξέρεις. Το βλέπω τσούρου τσούρου, το έχει με... ψυχάλες. Ναι, ναι, ψυχάλες δηλαδή, 18 μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν έχει παράπονο. Λοιπόν, τώρα... Στις 8 λέει θα αρχίσει να ρίχνει κανένα τσούρου τσούρου. Αύριο και μεθαύριο 17 ως 21 και 17 ως 23. Ανεβαίνει, Δημητράκη, ανεβαίνει. Μέχρι και την Τρίτη θα έχεις... όλη τη βδομάδα τη βλέπω μέχρι την άλλη Παρασκευή. Δηλαδή, ας πω θερμοκρασίες. Δευτέρα 16-25, 16-25 και την Τρίτη, 16-24 και την Τετάρτη. Συννεφιά θα έχει την Πέμπτη με 16-23 και την άλλη Παρασκευή 17-24. Δηλαδή, εντάξει, μην μου κατεβάσει τώρα και τη γούνα, έτσι. Και μου πας στην παραλία σαν το Χάρι Κλίν, το θυμάσαι, έτσι. Μα τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα, πού αγριεύει και όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, γιατί έτσι μας λένε οι ειδήσεις εδώ πέρα ότι αγριεύει ο καιρός. Α, δούμε. Δεν αγριευόμαστε εμείς όμως. Τι? Για την Κρήτη, ναι, για την Κρήτη. Για να σε πάω λίγο στον κόσμο. Πρεμιέρα λέει για την Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ασφαλείας, εμείς, στον ΟΗΕ. ΟΗΕ. ΟΗΕ. Λοιπόν, ούτε ένα σύμφωνο. Λοιπόν, μάλιστα, μάλιστα. Λέει η Ελλάδα στο τιμόνι της ΣΑ. Είναι το Συμβουλίο Ασφαλείας. Ναι, του ΣΑ, του ΣΑ, του ΣΑ. Του ΟΗΕ, τεχνητή νοημοσύνη, θαλάσσια ασφάλεια και κούρσα για το επόμενο γουγού. Για τον επόμενο γουγού, Γενικό Γραμματέα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στις 29 Οκτωβρίου θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε. Λοιπόν, μάλιστα. Είδες τι έγινε τελικά. Η δικιά σου. Εντάξει, πρέπει να έχει πάθει λέει μεγάλες βλάβες. Αυτή με την εκτέλεση.
1: Α, ναι. Ναι, ναι.
0: Μεγάλε βλάβε. Αλλά δύο δανατηφόρε και να μην παθαίνει τίποτα. Ναι, ναι. Είδε τα χαρακτηριστικά εκεί πέρα. Κοίτα. Όταν ήταν μικρή και σκότανε την άλλη, τη έκανε την πεντάλφα εκεί πέρα και τη βάραγε. Καταλαβαίνει, δεν ασχολείται. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Τι άλλο. Λοιπόν, άκου να δει. Δύο 18χρονα αδέρφια επέστρεψαν στο παλιό του σχολείο με ματσέτες, ξέρεις είναι αυτό, έτσι, και εκρηκτικά και σκότωσαν την υποδιευθύντρια, έτσι. Εκτός είναι, δεν είναι εδώ, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λόγω βλέπω εδώ, για να λέω, στο Μεξικό, χαμός. Στα 18, έτσι, στα 18, Δημητράκη, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, Μέρτς, η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία. Αν αποτύχουμε, τι θα πάθεις, αν αποτύχουμε, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας. Για την Ευρώπη, λέει. Κατάλαβες, θέλει, ξέρεις, τα... Ο Πούτιν είναι οραματιστής της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, από ό,τι έχεις καταλάβει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει, θα πάρει τους άλλους, θα πάρει και τη μισή Γερμανία, θα έχει και το τείχος, θα φυλακίσει και τον Roger Waters, μην γράφει πάλι το The Wall. Να του πούμε όμως ότι δεν το είχε γράψει για το τείχος, το είχε γράψει για το τέτοιο, για τη Thatcher. Έτσι ήταν εκείνη η εποχή. Ναι. Έτσι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, Roger. Έλα, πάμε. Όχι, πάμε και το άλλο. Είδες τι έγινε με το τελικά. Με το αεροπλάνο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις, θα σου ξημερώσει. Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο, τι γίνεται, τίποτα. Με τα πόδια και γαϊδούρι, έλα. Όχι, για να, τέτοια πράγματα. Τέτοια, λες, ντρέπεσαι. Και τρομάζεις τον άνθρωπο, τον κόσμο. Άντε, πάμε. Παρασκευιάτικο, άντε.
2: Άλλωστε, όταν είναι να έρθει η ώρα σου.
3: Μην το λέτε αυτό, η ώρα σου. Στο αεροπλάνο δεν ισχύει αυτό.
2: Γιατί?
3: Τι γιατί. Ας πούμε ότι η δικιά μου η ώρα δεν ήρθε σήμερα και ήρθε η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει.

Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι, αδελφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθημά μας είναι ένα.

0: Έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Σήμερα θα σε πάω στα. Εντάξει, χθες θα τα πούμε τώρα για την εθνική για αυτά. Πολύ καλά. Εντάξει. Ισοπαλία με την Ολλανδία, φέρες, φίλε. Έτσι. Θα μπορούσες να έχεις πάρει τον αγώνα, βέβαια. Μου μείνει το αχ. Μου είχε μείνει λίγο πιο πριν με το τρίποντο που φάγαμε στο τέλος και μας κερδίσαν οι Ιταλοί. Στο μπάσκετ, ναι, σε 0 χρόνο. Εντάξει. Τι ήταν αυτό εντωμεταξύ, αυτό τα βάζει όλα. Εντάξει, δεν μπορείς να κερδίζει κιόλας. Πολύ καλά. Το ξέραμε πολύ καλά. Ματσάρα ήταν. Τι, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν, είχαν και ένα. Χτυπιόταν ο Μπαρτζόκας και τους έλεγε διάφορα. Εντάξει, ναι. Ο Ντάστον Ρεσί έπαιξε πολύ καλά. Ναι, πολύ καλά. Σαραντάρι. Ωραία. Αυτός ο Σενεγαλέζος που έχουμε πάρει. Τι παιχτούρα είναι αυτός. Τι παιχτούρα. Λοιπόν, κάτσε, είχαμε πάει που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στους τέτοιους. Λοιπόν, χαμός στη Γαλλία, έτσι, στους δρόμους μαθητές. Πυρπολήθηκαν σχολεία, χαμός. Ναι. Κρυφτική λέει κατάσταση στις μαθητικές κινητοποιήσεις, επεισόδια, φωτιές και σχεδόν 2.000 προσαγωγές. Για τα σχολεία που είναι καταλημμένα, μην νομίζεις, δεν έχει μόνο τη βιτρίνα. Για να δεις τι γίνεται, η κρίση. Τώρα που λες κρίση. Λοιπόν, επειδή ξέρεις τώρα η εκπομπή είναι απολύτικη, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Ναι, τι κάνετε. Μοιάζει είναι. Λοιπόν, έμοιαζε μια ηθοποιό. Λοιπόν, ναι, δεν μοιάζει πολύ. Λες να είναι. Άννα είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Είναι και με μη ξεκινάει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι για τα μέτρα για τη βενζίνη. Πρόσεξε, άκου να δεις, λέει. Ωραία, λέει να βγάλουμε, λέει, να μειώσουμε το φόρο κατανάλωση, φόρο για τη βενζίνη, έτσι. Ωραία, λέει, μπορείτε, λέει, να μου βρείτε ένα αντίμετρο. Και πάγωσα, λέω, το αντίμετρο. Λέω, μήπως εννοεί, δεν πειράζει, παίρνουμε το φόρο από εδώ και τον πληρώνουμε από αλλού. Αυτό είναι το μιλάμε για μέτρο τώρα, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη. Για να ξαλαφρώσουμε δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Όχι, τι να ξαλαφρώσεις, Δημητράκη, κάτσε κάτω που θες να ξαλαφρώσεις κιόλας. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν να λέμε αυτά γιατί είδες, σχεδόν δεν είπαμε, είπα το εκπρόσωπο της κυβέρνησης, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα με τις κυβερνήσεις εμείς. Είπαμε η εκπομπή είναι απολιτικ. Διότι τι δεν είναι, δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγο και ξιστά. Δεν είναι, έχει τη δική της πλεύση. Έτσι δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και δεν είναι νουδού γιατί είναι νύψιλον. Δίνω συμφαντής και δούπου. Είναι της Παπαδάκης σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ρωσική πύραυλη και... ήταν, εντάξει, αυτό το πάμε και χθες, αλλά το βράδυ ήταν. Προχθές το βράδυ. Στο Κίεβο για τη γραμμή πυρός εν όψη πολλών πραγμάτων, Δημητράκη. Λοιπόν, μάλιστα, τζιχαντιστές λέει σκοτώσαν 15 ανθρώπους που είχαν πάει, λέει, να μαζέψουν ξύλα στην Ιγυρία. Μάλιστα. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή, όχι δεν έχει αξία πλέον, γίνεται χαμός. Λοιπόν, Δημητράκη, κάτσε ένα λεπτό να τελειώσω και με τις ειδήσεις στο εξωτερικό και να σου πω τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Μάλλον αυτά ήτανε. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθείς με περισσότερα. Τώρα θα δούμε εδώ. Έχουμε πρεμιέρες, είπαμε. Στην Προεδρία. Συμβουλή Ασφαλείας. Συμβουλή Ασφαλείας. Η μόνη ασφάλεια που μπορούν να αλλάξουν είναι η ασφάλεια στον πίνακα. Όχι και σε κανένα μεγάλο, γιατί μπερδεύονται. Έτσι. Ναι. Άμα σου κάει, και όχι ο γενικός, σου κάει η γενική ασφάλεια, δεν ξέρεις τώρα καμία ασφάλεια της πλάκας. Έτσι ακριβώς. Άντε, Δημητράκη, δεν πηγαίνεις και εκείνο τα διαφημιστικά στο σηματάκι σου, τι έχεις ενδιάμεσα, να τελειώνουμε και με αυτό. Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι είναι, το έχουμε ρίξει στο μελόδραμα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Άντε, πήγαινε, αγόρι μου. Έτσι όπως είσαι. Ρίξε το σηματάκι, χωρίς τίποτα. Πάμε.
2: Είναι στην ώρα της, γιατρέ μου.
3: Σε ενδιαφέρουσαν.
4: Όχι, σε ενδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
2: Ναι. Μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ξέρω.
1: ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα?
3: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει?
3: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
6: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πολύ βαριά.
3: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι γίνεται. Κάτσε να βγάλω και κάτι, ακούς καλύτερα τώρα. Να, μια χαρά σε βρίσκω, ναι. Λοιπόν, Δημητράκη, πάμε στην αγαπημένη σου, στην αγαπημένη σου κατηγορία. Τι έγινε, δεν ακούς? Δεν πειράζει και από τα δύο. Τρελός είσαι. Πού νομίζω ότι βρίσκεσαι? Λοιπόν, τι άλλο? Υπάρχουν παρεμβολές στους δορυφόρους, Δημητράκη. Τι νομίζεις? Λοιπόν, αγαπημένη σου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Άκου να δεις. Θα σου μιλήσω για κάποιον ο οποίος είναι προσωπικότητα μεγάλη. Λοιπόν, γεννήθηκε 2 Οκτωβρίου του 1869. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Τους πήρε όλους, πήγανε στο νότο, ποδαράτο, μαζέψανε αλάτι και γυρίσανε. Έτσι. Χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα. Λοιπόν, ή φεύγετε, έλεγε στους Άγγλους, ή εμείς θα περπατάμε. Έτσι, ναι, ναι, στους Άγγλους. Ο Κάντι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο Κήρυκας λέει της μη βίας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τον ηθοποιό που έπαιξε την ταινία. Το θυμάσαι, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει πάρα πολύ. Πού τον βρήκαν? Εντάξει, έχει παίξει πολλούς ρόλους. Έχει κάνει το Φαραώ, έχει κάνει τι θες αυτός. Έχει κάνει όποιον θέλεις. Είναι πολύ πετυχημένη, έτσι, φυσιογνωμία στο Hollywood. Ευλογημένο ξυλό. Ναι, άγιο ξύλο, ευλογημένο. Ναι. Α, Glory είναι το. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται, μιας και μιλήσαμε με αυτό. Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο οποίος είναι Άγγλος, ο οποίος γεννήθηκε το 1951 στην Αγγλία, έχει το όνομα μιας ταινίας που έπαιζε ο Ρέντφορντ. Ναι, ναι. Έπαιζε. Ποια ταινία? Το Sting. Ο Sting. Λοιπόν, μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή, συνδημιουργός των Μπολής, έτσι, ήταν γνωστός ως επικεφαλής, δηλαδή έπαιζε μπάσο και τραγούδαγε, αλλά εντάξει, και άλλοι δύο, εξαιρετική μουσική. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Και αυτός, οι Μπολής κάποια στιγμή ξαναφτιαχτήκανε, ξανασυναντηθήκανε για να κάνουν κάποιες συναυλίες και ήταν εξαιρετικοί, δεν ξέρω αν τους είχες προλάβει. Λοιπόν, τον τίτλο τον ξέρεις? Τον το ροκ Χάτσο, ναι, ακριβώς. Είδες, τα ξέρεις αυτά. Είναι, εντάξει, καινούργοι δεν τους ξέρουν αυτούς. Λοιπόν, γεννήθηκε 17 Νοεμβρίου με το Πολυτεχνείο, το 1925. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος, εντάξει, ήταν Ροκ Χάτσον, μεγάλη μορφή. Έτσι, και ο γόης της εποχής, έφυγε σαν σήμερα το 1985. Λοιπόν, είχε από AIDS. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε για το σαν σήμερα, να σου πω. Πολλούς και διάφορους, αλλά να ξέρεις... Α, γι' αυτό είναι... έχει, ναι. Λοιπόν, είναι και η μέρα μη βίας, όπως με τον Κάτι, έτσι. Προφανώς... Σκάσε ένα χαμογελάκι. Λοιπόν, χαμογελάκι. Αυτό είναι βοηγητό, δεν είναι χαμόγελο που κάνεις. Λοιπόν, είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Εντάξει, για να ξέρεις πού βρίσκεσαι και τι κάνεις και τι όχι. Γιατί σε βλέπω, εντάξει, χαρούμενος σήμερα. Έχεις καταλάβει ότι είναι Παρασκευή, αλλά εντάξει, ναι, ναι. Αλλά είπαμε, αν έχετε τίποτα έτσι δυσάρεστα ραντεβού, μη πάτε. Έτσι, αφήστε το. Κάντε τον υγιή, όχι τον άρρωστο. Έλα, πάμε.
1: Και τον γιατρό. Α, τον γιατρό. Αυτόν θα τον στείλω οπωσδήποτε στο νοσοκομείο.

0: Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, βρέτε, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.
1: Έλα, τρέξε Δημητράκη, αθλητικά για να προλάβουμε. Λοιπόν, ένα ημίχρονο από το μέλλον και ένα από το παρελθόν, έτσι. Ναι, ναι, κόλλησε η ομάδα, οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς. Πιο νωρίς έπρεπε να γίνουν, γιατί καταλαβαίνεις την πίεση ότι δεν έκανε τίποτα. Ναι, ναι, δηλαδή κάποια στιγμή βάζει και το κεφάλι μετά κάτω και δεν δίνει την μπάλα, προσπαθούσε να περάσει τέσσερις. Εντάξει ρε μεγάλε, πού πας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Ναι, ναι, δηλαδή μοιράστε μπάλα, κρατήστε μπάλα, μην τη δίνετε την μπάλα εκεί. Ήταν εύκολο βέβαια, αλλά ανοιχτείτε και αλλάζετε μπαλιές. Λοιπόν, έλειπαν οι παίκτες εχθές που μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, έτσι να μαρκάρουν δυνατά. Όμως εντάξει, όπα, με την Ολλανδία παίζεις, έχεις κάνει δύο νίκες. Δεν είχες ένα ημίχρονο καλό, εντάξει, δεν ήταν και κακό, ήταν, έκανες το καλύτερο που μπορούσες, κουρασμένη η ομάδα από την πίεση, μην έχουμε και παράπονο, δηλαδή τώρα μην αρχίσουμε τώρα στην ισοπαλία ξαφνικά, ναι, ναι, έτσι, μην αρχίσουμε, είμαστε πρώτοι στον Όμιλο και με πόσους βαθμούς μπροστά, δύο, έτσι, ναι, παίζει Ολλανδία, Γερμανία καθόλου τώρα εδώ κοντά, πότε. Κοντά δεν ξέρω αν παίζουν, γιατί οι Γερμανοί θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω, με εμάς να μην το πάρουν. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε, η Ολλανδία παίζει με Σερβία ή έπαιξε με Σερβία. Ναι, Ολλανδία-Σερβία, ναι, ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στο μπασκετάκι, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ. Η Χάπολ Τελ Αβίβ, είδες, λέγαμε, δεν είναι η, πώς το λένε, η καλή τελικά. Ναι, ναι, 102-98 και δύσκολα κάποια στιγμή είχε ρίξει 20 πόντους και κάνει επιστροφή η Ρεάλ. Ναι, αλλά εντάξει, δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, αστέρας, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, και αυτό δεν το περίμενες. Έτσι, 77-72, συμφωνείς? Mm-hmm. Ναι. Το Παρί Ζαλγκίρις, το περίμενες αυτό, 82-78, Ναι, ναι, ναι, πάμε και τώρα στα ποδοσφαιρικά. Είχαμε Ελλάδα-Ολλανδία 2-2, είχαμε Γερμανία-Σερβία 2-0 και είχαμε και το Δανία-Πορτογαλία 2-4. Πορτογαλία σταμάτητη. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Βάλαμε δύο πολύ ωραία γκολ. Εμείς, εντάξει, τα γκολ που φάγαμε ήταν μάστ. Ήταν
2: το
1: ναι, ναι, το... ναι, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, τι να κάνεις όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι βλέπεις σήμερα για να δω τι έχουμε. Κάτι που δεν τα πούμε όλα γιατί δεν γίνεται να έχει πολλά. Λοιπόν, το 7 η ώρα το Κύπρος Αρμενία, καλό είναι να το δεις, έτσι. Έχει επίσης και το Φενέρμπαξε Ντουμπάι, εδώ θα δούμε τι γίνεται. Πανικός θα γίνει, έτσι, 9 παρατέταρτο. Βιλερμπάν Βαλένθια στις 9 η ώρα. Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με αυτές τις δύο ομάδες, να σου πω την αλήθεια. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο προηγούμενο η Μακάμπι έχασε ή κέρδισε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχασε. Έχει Ουκρανία, η Βόρεια Ιρλανδία. Έχει 10 παρατέταρτο, έχει Ουγγαρία, Γεωργία, Βέλγιο, Τουρκία. Αυτός είναι πολύ καλός αγώνας. Ναι, ναι, το Βέλγιο σκοτώνει, πάει πολύ καλά. Νησία Φερόες, Σλοβακία, Βοσνία, Ζερκοβίνη, Σουηδία και το μάτς είναι το Γαλλία, Ιταλία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το δείχνει 10 παρατέταρτο αλφα. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο. Τώρα το Σάββατο τι έχεις, περνάω. Έχει μπάσκετ, πώς το λένε, τι είναι αυτό, ναι, μπάσκετ ΑΕΚ Μαρούση, έτσι, ναι. Λοιπόν, Προμηθέας Περιστέρη, έχουμε πολλά, έχει Καρδίτσα Άρης, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει, πες το Πόλο, στο Μέγκα, 5:30, Ολυμπιακός Καταλούνια, ναι. Και έχουμε τώρα 7 η ώρα Κροατία Αγγλία. Η Κροατία δεν παρουσιάστηκε τίποτα ισχυρή, έτσι. Έχεις ένα Ισλανδία-Βουλγαρία, περνάω μερικά. Εντάξει, το Κροατία-Αγγλία το δείχνει αλφα, έτσι. Όπως και το Τσεχία, Ισπανία-Τσεχία. Καλά και η Ισπανία είναι, δεν παίζεται. Λοιπόν, έχει και άλλα, αλλά εντάξει, αυτά νομίζω είναι για το Σάββατο. Πάμε τώρα να δούμε τι βλέπουμε την Κυριακή. Κάτσε να πάω στην Κυριακή. Ναι, λοιπόν, από τι ώρα ξεκινάς, Δημητράκη, να βλέπεις φόρμουλα, δεν θα δεις. 9 η ώρα το πρωί, 10 παρατέταρτο. Θα ξυπνήσεις, θα δεις φόρμουλα. Grand Prix. Ναι, λοιπόν, έχει, τι είναι αυτό. Α, γυναικών, είπα και εγώ. Πάω καγία Παρασκευή. Είναι αυτό. Ναι, ναι, γυναικών 12.30 ώρα. Λοιπόν, μία η ώρα, αυτό το Sports FM TV, δεν ξέρω τι είναι.
2: Είναι του
1: Αλαφούζη. Ναι. Α, ναι, τι είναι αυτό, έχει... Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να το συντονίσουμε αυτό για να το βλέπουμε. Είναι μέσα από το τέτοιο, από το ίντερνετ. Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, έχει Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων. Λοιπόν, τι άλλο έχω, δεν έχω πολλά να σου πω. Περίμενε, νωρίς εννοώ, νωρίς. Έχει Ηρακλής Ολυμπιακός, το δείχνει το Sky, 5.30 ώρα. Τι είναι αυτό, α, πρωτάθλημα γυναικών, είπα και εγώ, αφού τα πρωταθλήματα δεν παίζουν. Έχει Μούρθια, Μούρθια Μπαρτσελόνα, μπασκετάκι στις 8 η ώρα. Εντάξει, δεν νομίζω. Και έχουμε βέβαια και το Ελλάδα-Γερμανία, έτσι, 10 παρατέταρτο. Μητράκη, 10 παρατέταρτο. Ο Αλφα το δείχνει, μια χαρά θα είσαι. Θα τα δεις αυτά και μετά, εντάξει, θα ησυχάσεις. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε και να έρθουμε να πούμε τα μπαγιά-μπαγιά. Έλα, πάμε.
3: Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Νύχτα ξημέρωτη ξανά, με το πιωτό της με κερνά. Εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για πιωτό, πω. Δέφη της λύσας μου κρατώ, πω. Και το μυαλό μου είναι θολό, πω.
4: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά!
5: Εσύ είναι αυτά που λες.

0: Άμα δεν θα φύγετε έτσι, αποκλείεται. Θα σας προσφέρω κάτι. Όχι, θα σας προσφέρω ένα δίσκο με twist.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, μην με προσβάλλεις. Το είμαι αυτό που προσβάλλει για μένα. Θα πάρετε από σανόδο.
1: Δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν γίνεται. Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να σας προσφέρω.
1: Μαμά!

0: Έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τα παγιά. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, μην το ξεχνάμε. 2 Οκτωβρίου και όχι Φεβρουαρίου, όπως είπε Δημητράκη στην αρχή. Καλά, εγώ το είπα. Το ξέρω. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Father, δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Τι άλλο είχαμε, Δημητράκη, τίποτα άλλο. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά ο Γιώργος Σαραντάκος θα σας συντροφεύσει για το επόμενο δίωρο. Εμείς να σας αφήσουμε με το σύνθημα της εκπομπής. Ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Ας τα λέμε τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Genius. Πάμε.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε 8, στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω κακοκαιρίας, με ακυρώσει δρομολογίων προς Κυκλάδες. Τα συμβατικά πλοία Αργοσαρονικού εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια, ενώ για τα ταχύπλοα έχουν αναφερθεί τροποποιήσεις. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, τραυματίζοντας μαχαίρι εκείνη και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Συνελήφθη την αστυνομία έχοντας παρεθνών συλλήψεων για απειλές. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη. Σε μία ημέρα έβρεξε όσο σε έναν χρόνο στην Αθήνα. Συναγερμός για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. 46χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη στην Αττική Οδό, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα προς το αεροδρόμιο στο ύψος του Κοροπίου. Παράλληλα, πραγματοποίησε ζωντανή μετάδοση στο TikTok. Τις συνθήκες επίθεσης και το κίνητο του κυβερνήτη που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει αεροσκάφος της Fly Dubai με 104 επιβάτες ερευνούν οι αρχές. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο πώς τραυματίστηκε ο πιλότος και ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε. Το 52% της Ευρώπης εκτέθηκε φέτος σε έντονη θερμική καταπώνηση, ποσοστό ρεκόρ σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Η κλιματική αλλαγή και τα παρατεταμένα κύματα καύσωνα οδήγησαν σε ακραίες θερμοκρασίες και χιλιάδες επιπλέον θανάτους. Καιρός ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, Κυκλάδες και Εύβοια. Ενώ καταιγίδες θα εκδοθούν στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία.

0: ιού σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
6: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
5: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
8: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
9: Για αύριο Σάββατο προ...

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8
1: και 9, 8 και 10 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά στους 94, Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, με καιρό ιδιαίτερα κακό θα έλεγα για την εποχή. Να ξέρετε ότι έχει πολύ δυνατούς ανέμους, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις ακτοπλοείες, υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα, Λαύριο, από Πειραιά. Προσέξτε, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα εδώ. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού, εδώ τα κοντινά μας νησιά, τα κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων. Εδώ τα δελφίνια, τα ταχύπλοα δηλαδή, θα πρέπει να δείτε με τις εταιρείες ποιο θα φύγει και ποιο δεν θα φύγει. Πάντως υπάρχει γενικό απαγορευτικό, και αυτό είναι το σίγουρο, από Ραφίνα και από Λαύριο. 8 και 10 λοιπόν πρώτα λεπτά. Είχαμε τις καταστροφές στην Κρήτη. Ένας άνθρωπος, ένας 80χρονος βοσκός πνίγηκε. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχουν κοπεί δρόμοι. Γίνανε ποτάμια πολλοί δρόμοι. Ειδικά στο Μυλοπόταμο είναι μεγάλη καταστροφή σε όλη εκείνη την περιοχή. Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, σε περιοχές του Ηρακλείου. Θα τα δούμε εδώ, θα είμαστε μαζί να τα πούμε. 8.30 ώρα θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Καντερέ να μας πει τις μετεωρολογικές προβλέψεις του. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μαζί μας κύριος Παπαδάκης και σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, πάμε με τον Γιώργο το Σουιτσμέ και επιστρέφουμε.

0: Έλα να πούμε και γρήγορα στους δρόμους εδώ να δούμε τι γίνεται. Ένας πολύ όμορφος ήλιος τουλάχιστον στον Πειραιά πνέει. Πνέει, ο ήλιος δεν πνέει βέβαια. Ο ήλιος λάμπει. Οι άνεμοι πνέουν. Δικαιολογήστε μας, 8 και 10 είναι ακόμα η ώρα, 8 και 12 είναι η ώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο, τον Σουιτσμέν, τον φίλο μας, και να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Το Viber του σταθμού μας 6951904904, το email μας studio@kanelina.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6. Γιώργο, καλημέρα!
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Ζήτω η τρέλα.
0: Όπα, και... Όχι Γιώργο, έτσι πρέπει. Κάτσε λίγο να πούμε τώρα. Τι γίνεται, τι έγινε τώρα?
1: Τι να σου πω, χαμός γίνεται, δε. Είναι φωτιλιαρισμένα όλα. Γι' αυτό σου λέω, ζήτω η τρέλα. Δεν μπορείς να κουνηθείς έξω στους δρόμους.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι στο Περιστέρι, πάω στη Λιωσίων. Αλλά γίνεται το έλα να δεις.
0: Ναι.
1: Το έλα να δεις γίνεται, Γιώργο.
0: Για δώσε μας λίγο κλίμα.
1: Είναι όλοι οι δρόμοι στο Περιστέρι πυγμένοι, ο Κηφισός άνοδο κάθοδο κίνηση, η Συγκρού κίνηση, η Λεωφόρα Αθηνών κίνηση, παντού. Δεν υπάρχει δρόμος που δεν έχει κίνηση. Mm. Εν τω μεταξύ φέρανε και όλα τα καράβια σήμερα, κριτικά, ροδίτικα, μυτιλινέκα, και ό,τι καταφέρανε όλα μαζί, και έχει γίνει και ο κακός χαμός κάτω στον Πειραιά.
0: Ναι. Mm. Ναι, και στον Πειραιά μου το λέγανε φίλοι τώρα εδώ ότι έχει κίνηση, ναι.
1: Από τις 6 η ώρα μέχρι, άλλον από τις 6 και 10 μέχρι τις 6.30 μπήκανε 5 καράβια μαζί. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω από τους δρόμους του Πειραιά, έτσι.
0: Τι να πεις τώρα, τι να σου πω. Έχει δίκιο, έχεις και εσύ. Γιατί γίνεται χαμός δηλαδή στην κυριολεξία, έτσι. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ναι,
0: ξέρω,
1: ναι,
0: μου το
1: ναι,
0: λένε
1: ναι,
0: και
1: πάρα
0: εδώ.
1: Πολύ.
0: Μην μου πεις τίποτα για χτες. Άσε τα χτες, να τα είδα.
1: Εντάξει, ήμασταν άτυχοι, εντάξει.
0: Μα τι ήμασταν, στο τελευταίο σου...
1: Τα 4 δευτερόλεπτα, στο 0, το βάλε, τι να κάνουμε. Σε το έχουμε κάνει και εμείς. Αφού είχαμε αστοχία χθες, τι να κάνουμε. Δεν έβλεπες με το μοντέρο, έμπαινε η μπάλα και έβγαινε. Στα τρίποτα δεν πήγαινε καθόλου μέσα. Δεν μας ήθελε, εντάξει, θα υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια. Η Εθνική πήγε καλά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα ήθελα λίγο πιο πολύ επιθετικά να παίξουνε. Άρχισαμε την άμυνα πούλμαν, την οτροπία που έχουμε πάντα. Κλειστήκανε πίσω.
0: Ναι, έχεις
1: δίκιο. Πρέπει να αποβάλουμε αυτή την ψυχολογία που έχουμε, να αμυνόμαστε την άμυνα πούλμαν αυτή, που μαζεύουμε τα πούλμαν πίσω όλα. Αυτό πρέπει να το αποβάλουμε. Είναι κατάλοιπο.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Έτσι είναι όπως τα λες. Όπως τα λες είναι. Καλή δύναμη να σου πούμε, Γιώργο, καλό κουράγιο και τι να σου πω, καλό Σαββατοκύριακο, αν μη τι άλλο να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Γιώργο, γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Όλος εκτάκτος σήμερα θα υποδεχτούμε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, κύριε Κίμωνα. Πρωί-πρωί, καλημέρα σας. Να είστε καλά που είστε μαζί μας και μας ενημερώνετε, αλλά μας λέει ο κόσμος ότι γίνεται της κακομοίρας. Σήμερα βγάλαμε τον κύριο Γιώργο πριν από λίγο εδώ με τους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι και σας ακούνε, έτσι.
1: Καλή σας ημέρα, ναι.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα στους οδηγούς ταξί, καλημέρα σε όλους όσους βρίσκονται στον δρόμο, καλημέρα στον Πειραιά. Ένα πολύ δύσκολο πρωινό και πράγματι αυτή την ώρα, 8 και 18 πρώτα λεπτά, είναι ίσως η πιο δύσκολη ώρα της κίνησης, είναι η ώρα που χτυπάει το κουδούνι στα σχολεία. Η ώρα που όλοι πηγαίνουμε στις δουλειές μας, σχολικά, λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνητα, φορτηγά, όλοι είμαστε στους δρόμους. Γεμάτη και η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει αρκετή κίνηση, αλλά και ο Κηφισός, ο οποίος έχει κίνηση από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και στην κάθοδο δεν κατεβαίνει. Ξεκινάνε από τη Νέα Ερυθρέα τα πρώτα προβλήματα και φτάνουν μέσα στο Περιστέρι.
0: Τι εννοείται δεν κατεβαίνει?
1: Πείτε μας λίγο για την ελεγχόμενη έκρηξη στο ελληνικό, κύριε Σαραντάγο. Γιατί?
0: Τα μάθατε.
1: Πώς επηρέασε και τι ακριβώς έγινε εκεί. Τα έμαθα, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς και θα σας πω εγώ ένα άλλο νέο που δεν το έχει μάθει κανείς πολύ καυτό.
0: Θα μου πείτε για το Λαύριο?
1: Όχι. Θα σας πω κάτι που θα είναι πρώτη είδηση στο κανάλι 1. Δεν είναι ευχάριστη είδηση. Πάλι δείχνει τις αδυναμίες του συστήματος και διαφθορά, αλλά πείτε μας πρώτα για το ελληνικό και θα σας απαντήσω.
0: Για το ελληνικό ψάχνω να το βρω, δεν το ξέρω.
1: Έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη στο ελληνικό και είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Πότε έγινε?
1: Στην Ποσειδόνου, νωρίς τα ξημερώματα.
0: Ψάχνω το βέβαια.
1: Στο πλαίσιο των έργων, εννοώ.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Πάμε. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι. Την ώρα που έγινε δεν είχε.
0: Έχω μείνει άφωνος.
1: Μεγάλα.
0: Με συλλάβατε.
1: Προβλήματα. Όπως δεν θα βρείτε,
0: ναι,
1: και αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί πολλοί θέλουν τέτοιες ειδήσεις να μένουν για πάντα στο σποτάδι για να μην αποκαλύπτονται κυκλώματα διαφθοράς.
0: Για πείτε πού, γιατί μη κονό.
1: Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
1: η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος,
0: ναι, ναι,
1: κάνανε μια πολύ σημαντική ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαφρώσαν ένα πολύ σοβαρό κύκλωμα διαφθοράς. Είχαμε συλλήψεις. Συλλάβανε ακόμη και τον πρόεδρο των σχολών οδηγών της Αθήνας. Σχολών οδηγών. Έχει να κάνει με τα διπλώματα και τη διαφθορά. Όχι όμως με το γνωστό φακελάκι, το λάδωμα που λέμε που πληρώνει κάποιος για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης.
0: Ναι.
1: Είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Τι έκανε αυτό το κύκλωμα? Αυτό το κύκλωμα έπαιρνε χρήματα από ανθρώπους που θέλανε να γίνουν εκπαιδευτές οδήγησης, που θέλανε να ανοίξουν σχολείο οδηγών. Αυτό είναι αυτό που λέμε ότι το ψάρι προμένει το κεφάλι. Για να μάθει κάποιος δηλαδή να πάρει την άδεια του εκπαιδευτή,
0: ναι, ναι,
1: να ανοίξει σχολείο οδηγών, έπρεπε πρώτα να μάθει να λαδώνει. Και εδώ εμπλέκεται και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί αυτή η άδεια έχει και εξεταστές, είναι μια διαδικασία που γίνεται το Υπουργείο Παιδείας. Φανταστείτε λοιπόν πώς μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά σε απλά πράγματα, όπως οι εξετάσεις των οδηγών οδήγησης, όταν μαθαίνουν αυτοί που θα κάνουν αυτό το επάγγελμα να λαδώνουν για να πάρουν την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πραγματικά εδώ είναι που λέμε ότι χτυπάμε τη διαφορά σε υψηλό επίπεδο, στο κεφάλι, από εκεί που ξεκινάει.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό είναι, αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, δεν το έχω βρει αυτό.
1: Δεν θα το βρείτε. Είναι ειδήσεις, και ξέρετε θα το βρείτε, όχι γιατί δεν είναι μια,
0: ναι,
1: ενέργεια που πρέπει, αξίζει συγχαρητηρίων και πρέπει ακόμη να βγει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Ξοχοίδη, να κάνει δηλώσεις. Δεν το δίνουν αυτό στα μέσα, γιατί μετά θα ξεκινήσει το μεγάλο ζήτημα τι γίνεται με το φακελάκι στα διπλώματα. Το οποίο εκεί είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει τελείως. Ναι. Οπότε σου λέει, για να μην ανοίξουμε περαιτέρω συζητήσεις, παρόλο που είχαμε μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, σου λέει, θάφτε το. Εμείς όμως, κ. Σαραντάκο, εδώ, ναι, τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες πολιτικές. Θα δείτε ότι εμείς θα το λέμε και ίσως και κάποια μέσα τα οποία σέβονται αυτό θα το παίξουν εκείνα. Οι υπόλοιποι θα κρατήσουν σιγή. Δεν πειράζει. Εμείς θα το λέμε. Εμείς θα λέμε την αλήθεια γιατί τέτοιες ενέργειες,
0: ναι,
1: χρειάζονται.
0: Ναι, ναι,
1: μόνο από αυτές μπορεί να μπει τάξη.
0: Δίκιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κίμωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τα λέμε Δευτέρα κανονικά πλέον. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Γεια σας.

Καλημέρα στον νεαρό μας φίλο και συνάδελφο τον Άρη το Λάμπο. Καλή δύναμη, φίλε μου. Καλή μέρα να έχεις. Καλή δουλειά. Ο Άρης ο Λάμπος, εκτός από δημοσιογράφος, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός. Έχει ένα φοβερό συγκρότημα. Ναι, αλλά παίζει μουσικές που δεν είναι για τα δικά μας τα ακούσματα. Ξέρετε, αυτά τα metal και τα λοιπά. Τα οποία... Ναι, ξέρετε. Αλλά είναι μικρό παιδί, εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Η πόρνη μπάλα ήθελε τους αντιπάλους, λέει ο κύριος Μιχάλη. Σε όλα τα αθλήματα, κύριε Μιχάλη μου, δυστυχώς και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, έτσι γίνανε. Πάμε διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε τον Νίκο Καντερέ μαζί μας.

0: 8 και 33, 8 και 34 πρώτα λεπτά, εδώ συντονισμένοι στο δημοτικό μας ραδιόφωνο του Πειραιά, 90,4, και πάμε να καλημερίσουμε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μετεωρολογίας, της μετεωρολογικής υπηρεσίας, τον κύριο Νίκο Καντερέ, γνωστός και μη εξαιρεταίος και πάντα αγαπητός και πάντα έγκυρος και έγκυρος. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Σαντάκο, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε,
1: ευρύτερα.
0: Πώς πάμε. Πνίγηκε η Κρήτη, πνίγηκε.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη πνίγηκε. Εμείς θα πούμε περισσότερα λόγια τώρα για τον Πειραιά και ευρύτερα για την Αττική.
0: Να τα πούμε όλα.
1: Δεν πρέπει να ανησυχεί. Έτσι, να πάρουμε καταρχάς εδώ τα δικά μας τα τοπικά. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μόνο που υπάρχει για το Αιγαίο εκεί με τα καράβια που έχουν κάποιο απαγορευτικό σήμερα και αύριο, και θα υπάρχουν κάποιες αναβολές για τα ταξίδια από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά άλλα, ο καιρός δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Διακάδα βασικά, λίγη συννεφιά. Αν ρίξει καμιά σταγόνα, τίποτα ιδιαίτερο. Και η θερμοκρασία γενικά χαμηλή, να φτάνει το μεσημέρι στους 20-21 βαθμούς. Άρα λοιπόν για τον ικανοποίηση της Αττικής και ειδικότερα για τον Πειραιά, τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες μέρες της εβδομάδας, απολύτως τίποτα. Ένας θερμοπορεινός καιρός, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον βέβαια του καιρού υπάρχει στην Κρήτη, που εκεί προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση. Εκεί δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και σήμερα και αύριο, για να αρχίσει να υποχωρεί, θα έλεγα, από την Κυριακή και περισσότερο πλέον από τη Δευτέρα, που θα αποτελέσει και παρελθόν.
0: Στην Αττική πάντως θα είναι ήρεμα τα πράγματα, δεν βλέπουμε κάτι τις επόμενες μέρες.
1: Από τίποτε απολύτως. Και αυτές τις ημέρες και θα έλεγα και την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Γενικά, καλός ο καιρός, ήπιος, φθινοπορεινός, χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Δικαιολογείται αυτό της Κρήτης τέτοια εποχή, κύριε Καντερέ, με την εμπειρία που έχετε?
1: Ο καιρός πάντα τα δικαιολογεί. Αρκεί να κανείς να τα ψάχνει και να μπορεί να δώσει την ερμηνεία. Τι έγινε, τι μπορούσε να γίνει και από πλευράς ενημέρωσης και προετοιμασίας, εάν έπρεπε να έχουμε τα κατάλληλα μηχανήματα και παρατηρήσεις για να πούμε κάτι το περισσότερο. Δεν φτάνουν μόνο τα μοντέλα, πρέπει να μπει και ο άνθρωπος, ο προσωπικός του μετεωρολόγου, να δώσει εξηγήσεις γιατί συνέβησαν τα πράγματα.
0: Πολύ νερό έπεσε πάντως, έτσι.
1: Πάρα πολύ νερό. Ναι. Θα δώσω μια εξήγηση, το μελετώ το θέμα και θα δώσω και μια εξήγηση δική μου τι ακριβώς έγινε και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Πάντως τα χειρότερα είναι πίσω μας, αυτό είναι καλό που μας λέτε. Θα έχει και σήμερα τέτοιο καιρό στην Κρήτη, δηλαδή θα είναι άστατος ο καιρός εκεί πάλι, μέχρι και αύριο, έτσι.
1: Θα έχει και σήμερα και αύριο. Κατόπως πάλι θα έχει φαινόμενο και ειδικά σε ορεινές περιοχές.
0: Το κρατάμε αυτό και κρατάμε πίσω ότι και στην Αττική θα κυλήσει ήρεμα φθινοπορεινά.
1: Καμία απολύτως. Πολύ καλός ο καιρός, μέρα με την ημέρα, θα γίνει και περισσότερη ηλιοφάνεια, θα πέσουν και τα μποφόρ. Γενικά ένας φθινοπορεινός ήπιος καιρός, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς, θα έλεγα, βροχή δεν υπάρχει. Βέβαια, καμιά σταγόνα μπορεί να πέσει κάποια σημεία, αλλά όχι όμως τίποτα. Δεν το συζητάμε.
0: Οι άνεμοι πότε πέφτουν, ε?
1: Οι άνεμοι θα συνεχίσουν και αύριο.
0: Γιατί έχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λάβριο σήμερα, μου λέει μια φίλη εδώ από την Ραφίνα.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν θέλει παρακολούθηση από την νομική λιμενορχία. Θα έχει απαγορευτικό με την εξέλιξη. Ανάλογα, χρειάζεται μια ενημέρωση πιο πριν, γιατί οι άνεμοι κρατούν ακόμη.
0: Τα μποφόρ.
1: Τα μποφόρ και γενικά το ενδιαφέρον τουλάχιστον για την Ανατολική Αττική. Αυτό είναι το μείζον που υπάρχει αυτή τη στιγμή για κάποιες περιοχές. Από πλευράς βροχών επίσης, όχι μόνο στην Αττική και ευρύτερα εδώ γύρω από την περιοχή της Αττικής, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καντερέ. Είστε πάντα έγκυρος και έγκυρος. Καλημέρα. Χαρά μας μεγάλη που σας ακούμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τόση ώρα δεν πρόσεχα πολύ τον κύριο Καντερή, διότι διάβαζα αυτή τη φοβερή είδηση στο Λαύριο. Την ακούσατε?
2: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τώρα λοιπόν τι έγινε. Ο τύπος αυτός που εισέβαλε στο σπίτι μπήκε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε το ζευγάρι στο Λαύριο. Ήταν η πρώην σύντροφός του και ο νυν σύντροφός της. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 5 φορές. Είχε πάνω της και panic button. Τον είχαν συλλάβει πριν από ένα μήνα για ενδοοικογενειακή απειλή. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της γυναίκας και του δράση. Δηλαδή αυτή ήταν παντρεμένη, είχε χωρίσει γυναίκα και είχε βρει νέο σύντροφο. Μπήκε λοιπόν μέσα, άκου να τρελαθείς. Είναι υπήκος Ρουμανίας, 5 φορές τον είχε καταγγείλει από τις 27 Νοεμβρίου του 2025, πριν κλείσει χρόνος κύριε Παπαδάκη, τον είχε καταγγείλει 5 φορές. 5 φορές. Ενδοοικογενειακή απειλή. Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Μετά το πρώτο περιστατικό είχε χορηγηθεί και panic button. Στις 3 Σεπτεμβρίου, πριν από ένα μήνα περίπου, ο άνδρας είχε συλληφθεί για οικογενειακή απειλή και είχε τότε στην κατοχή του εργαλείο κόπης 22 εκατοστών. Μπαίνει στο σπίτι με βαριοπούλα, σπάει τα τζάμια και μαχαιρώνει τη γυναίκα και τον σύντροφό της. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη, έχει διακομιστεί στον Ευαγγελισμό, ενώ ο σύντροφός της παραμένει για νοσηλεία στο ασκληπείο της Βούλας. Αυτό πρόσεχα τώρα το σύνορα, γι' αυτό ήμουν έτσι λίγο αφηρημένος με τον κύριο Καντρέλα, αλλά άκουσα και αυτά που είπε. Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή. Το πιο σοκαριστικό όλων, φίλες και φίλοι, είναι ότι την ώρα της επίθεσης μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα αγόρια της γυναίκας του δράστη, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών. Κοιμόντουσαν μάλιστα την ώρα που εκτελήσεται το αιματηρό περιστατικό. Μετά την επίθεση, ο 32χρονος παραδόθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της Λαβριωτικής. Αυτό, παιδιά, έγινε το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο Λαβριο.

Και για τα ευχάριστα να πούμε ότι... τα ευχάριστα. 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, έφτασαν τα πλήρωτα χρέη στην εφορία μέσα σε 8 μήνες. Και εδώ έχετε να κουμπώσει και το θέμα των 120 δόσεων. Μήπως υπάρξει μια προσπάθεια προκειμένου να εξοφληθούν όλα αυτά. 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκου τώρα. Κατά τα λοιπά, πάμε στους λογαριασμούς του ρεύματος. Το μπλε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ την χθεσινή, παραμένει σταθερό με 10,5 λεπτά, ενώ υπάρχει μια οριακή αύξηση της τάξης του 7% για τα πράσινα τα οικιακά τιμολόγια. Διαμορφώνεται στα περίπου 15-16 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ για το σταθερό μπλε, το My Home το γνωστό, είναι στα 11,5 λεπτά. Βέβαια εδώ θα υπάρξουν και πιέσεις μεγάλες, διότι βλέπετε ότι τι γίνεται διεθνώς. Οπότε κατά συνέπεια πρέπει να περιμένουμε λίγο. Βέβαια όλοι οι καταναλωτές στρέφονται στα μπλε τιμολόγια και καλά κάνουν, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη.

0: Καλημέρα σα, κύριε Πρεφή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σα, κύριε Σαραντάκ, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ περιμένουμε να μα τα πείτε.
1: Τι να πείτε,
0: από τι να ξεκινήσετε, θέλετε?
1: Από πού θέλετε? Τι σα κάνει κέφι?
0: Το αεροπλάνο. Η ιστορία στην Αμερική με την θανατοποινήτησα, το δεξαμενόπλο που χτυπήσανε στα στενά του ορμούς, το πετρέλαιο που έφτασε μέσα σε μία μέρα, πήρε. Πόσα πήρε, έφτασε.
1: Στα 102 ήρθε.
0: 102 έφτασε. Από 92 ήταν.
1: Καλά, δεν ήταν 92 χθες.
0: Προχθές ήταν 92
1: χθες. Προχθές, εντάξει, αλλά από προχθές μέχρι σήμερα όμως, είχαμε τόσες αλλαγές.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είχαμε τόσα νέα στοιχεία τα οποία είχαμε.
0: Ξεκινήστε όπου θέλετε εσείς, ωραία, μας τα λέτε.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το θέμα του, αεροσκάφους, γιατί ούτως ή άλλως τα θέματα του πετρελαίου έτσι τα λέτε και εσείς ούτως ή άλλως στην εισαγωγή σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μία σαφή εικόνα για το ποιο είναι το κίνητρο του συγκυβερνήτη για να ρίξει το αεροσκάφος και για όλο αυτό το πανικό τον οποίο επικράτησε μέσα στο κόκπιτ. Ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης, ο οποίος θυμίζω είναι από το Ομάν, ήταν υπό ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί από τις έρευνες οι οποίες γίνονται από την Σαουδική Αραβία και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από την αρμόδια εταιρεία, βέβαια, η οποία τον είχε προσλάβει. Ο κύριος Νετανιάχου, βέβαια, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να ήταν. Ξεγνωρίζαμε μάλλον ότι ήταν ένας πολύ πιστός μουσουλμάνος, ο οποίος προσευχόταν κανονικά όλες τις προβλεπόμενες φορές μέσα στην ημέρα, ότι απέφευγε να έχει χειραψία με τις γυναίκες. Οι πληροφορίες όμως είναι ότι δεν είχε εκφράσει ποτέ κάποια στοιχεία ριζοσπαστικοποίησης, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πού βασίζει αυτό το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Νετανιάχου. Επίσης, έρχονται νέες πληροφορίες από αρκετά άτομα τα οποία έχουν καταθέσει και άλλα βέβαια τα οποία κάνουν δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα όσα επικράτησαν πάνω στο αεροσκάφος και για το, τι είπε ο συγκυβερνήτης την στιγμή που μπήκαν οι επιβάτες μέσα στο κόκπιτ και προσπάθησαν να τον περιορίσουν. Το μόνο λοιπόν το οποίο φαίνεται να φώναζε ο συγκυβερνήτης ήταν «σκοτώστε με». Κάτι που σύμφωνα με αρκετούς μπορεί να υποδηλώνει ότι ο συγκυβερνήτης μπορεί να είχε αυτοκτονικές τάσεις. Αυτοκτονικές τάσεις όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν αυτοκτονικές τάσεις οι οποίες συνδέονται με ένα περιστατικό τρομοκρατίας. Δηλαδή ότι ήταν μια επιχείρηση αυτοκτονίας κάποιου τζιχαντιστή. Αυτό βέβαια το αναφέρει και ο κύριος Νετανιάχου, θα πρέπει να πω, και εκεί είναι ένας από τους λόγους στους οποίους βασίζει τα όσα αναφέρει περί ριζοσπαστικής κατήχησης. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις πιλότων, το είχαμε δει και στο παρελθόν αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις πιλότων οι οποίοι είχαν αυτοκτονικές τάσεις και ήθελαν να πάρουν μαζί τους και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι επέβαιναν σε αεροσκάφος. Επίσης έχουμε κάποιες μαρτυρίες σχετικά με τον κυβερνήτη. Έχουμε έναν μάρτυρα ο οποίος αναφέρει ότι ο κυβερνήτης είχε χτυπηθεί σε τουλάχιστον 4 σημεία στο σώμα του. Το πιο σοβαρό τραύμα ήταν αυτό το οποίο έφερε πίσω από το λαιμό. Είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Ζητούσε από τους επιβάτες να κάνουν κάτω να τον βοηθήσουν. Έλεγε «δεν θέλω να πεθάνω εδώ». Δεν υπήρχαν επαρκή μέσα στο αεροσκάφος για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Κάποιοι από τους επιβάτες, όπως γνωρίζουμε, έσκησαν κάποια κομμάτια από τα ρούχα τους προκειμένου να δέσουν τις πληγές του. Αυτή τη στιγμή βέβαια γνωρίζουμε ότι ο Ινδός πιλότος είναι καλά, είναι αρκετά καλά στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και ενδεχομένως η κατάθεση την οποία θα δώσει να μπορέσει να βοηθήσει τις αρχές να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, το κλειδί είναι το τι θα πει τελικά ο συγκυβερνήτης, έτσι. Και εδώ το περίεργο είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον σχεδόν 2-24 ώρα, δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι έχει πει. Δηλαδή, κάποια συζήτηση, δηλαδή κάποια κατάθεση του έχουν πάρει αυτή τη στιγμή οι αρχές. Ωστόσο, δεν έχουμε απολύτως καμία ενημέρωση σχετικά με αυτό. Και έχουμε βέβαια και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει ότι δεν γνωρίζουμε μένα ακόμα το κίνητρο του δράστη, αλλά ότι σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σκληρή απάντηση στο Ιράν εάν αποδειχθεί οποιαδήποτε μορφή εμπλοκής, ότι δηλαδή μπορεί να ήταν άνθρωπος του Ιράν ο συγκεκριμένος συγκυβερνήτης από το Ομάν. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι και πάρα πολύ πιθανό, αλλά οκ, ο κύριος κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της Κρίστα Πάικ, της θανατοποινήτησας, όπου είχαμε αυτή την διπλή αποτυχημένη προσπάθεια να εκτελεστεί η θανατική ποινή. Έχουν έρθει κάποιες νέες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη εκείνες τις κρίσιμες στιγμές. Κατά πρώτον φαίνεται ότι το προσωπικό, τα άτομα δηλαδή τα οποία είχαν αναλάβει την εκτέλεση, δεν ήταν άρτια εκπαιδευμένα. Και το λέμε αυτό γιατί χρησιμοποιήθηκαν 7 βελόνες προκειμένου να μπορέσουν να βρούνε φλέβα.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Δεν μπορούσαν να βρούνε καν την φλέβα και μάλιστα κάποια στιγμή ήταν η ίδια η Πάικ, η θανατοποινήτησα, 50 ετών θυμίζω, η οποία προσπαθούσε να τους κατευθύνει για το πού ακριβώς θα πρέπει να τρυπήσουν για να βρουν τη φλέβα, επειδή δεν άντυχε άλλο τον πόνο. Κάποια στιγμή φαίνεται να τους είπε, παρακαλώ δοκιμάστε πιο ψηλά στον νόμο μου, δοκιμάστε εδώ, δοκιμάστε εκεί, τέλος πάντων σε διάφορα σημεία. Κάποια στιγμή τους είπε ότι αισθάνεται ότι το χέρι της είναι έτοιμο να εκραγεί, σε ένα σημείο αισθανόταν τον παλμό πάρα πολύ έντονα. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές επίσης, γιατί ήδη, καλά πέρα από το γεγονός ότι ήξερε ότι σε λίγη ώρα θα πεθάνει ενδεχομένως, δεν ήξερε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι. Ήταν και πάρα πολύ αγχωμένη, σχεδόν σε κατάσταση πανικού κάποιες στιγμές, γιατί σύμφωνα με τους δικηγόρους τους είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία και το μεγαλύτερο της άγχος ήταν ότι θα πρέπει να την κρατήσουν περιορισμένη για αρκετή ώρα και να κάνουν διάφορα πράγματα στο σώμα της χωρίς τη συνένεσή της. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη. Έχει αποφασιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια επανάληψη της προσπάθειας να εκτελεστεί η θανατική ποινή τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους. Και επίσης ένα ακόμη από τα τραγικά τέλος πάντων της υπόθεσης είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο στην πολιτεία του Τένεσι για το τι συμβαίνει εάν αποτύχει μια εκτέλεση. Δηλαδή είχαν εντολή ότι εάν η πρώτη θανατηφόρα ένεση δεν λειτουργήσει, δεν αποδώσει, μπορούν να δώσουν μια δεύτερη. Δεν υπήρχε όμως κανένα πρωτόκολλο για το τι θα μπορούσε να γίνει εάν και τη δεύτερη φορά αποτύχει. Οπότε επικράτησε και ένας πανικός και στο σωφρονιστικό κατάστημα, γιατί δεν ήξεραν ακριβώς ποιο ήταν το πρωτόκολλο, ποιες ήταν οι ενδεδειγμένες ενέργειες τις οποίες θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Δεν είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί να έχουμε μια αποτυχία στην εκτέλεση θανατικής ποινής. Είναι η πρώτη φορά όμως που συμβαίνει κάποιος καταδικασμένος να λάβει δύο φορές τη θανατηφόρα ένεση και να μην μπορέσει να καταλήξει, έτσι. Λοιπόν,
0: τι είναι τώρα, κυρία Κατερίνα, αυτό.
1: Λοιπόν, πετρέλαιο κίνησης. Βλέπουμε ότι έχουμε νέο ρεκόρ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχουμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία να διαθέσουν τέλος πάντων ένα μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων, διαφορετικά απειλεί με πιθανή απαγόρευση εξαγωγής του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα έχουμε και αυτή την μεγάλη στασιμότητα, για να μην πω αδιέξοδο, στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ανεβάζουν την τιμή. Στην αντλία στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση εβδομαδιαία τιμή ήταν στα 2,24 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας ένα νέο ιστορικό υψηλό. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, τουλάχιστον στρατηγική, για να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση στην τιμή αυτή. Και όταν αρχίζουν και στρέφονται τώρα και οι σύμμαχοι, ο ένας εναντίον του άλλου, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα εναντίον Ευρώπης, που έχουν κοινό πρόβλημα, δεν ξέρω πόσο καλύτερα μπορεί να πάνε τα πράγματα. Τέλος πάντων, οι χώρες με τις υψηλότερες τιμές αυτή τη στιγμή είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Πολωνία. Και από κοντά βέβαια ακολουθούν η Ολλανδία, η Φιλανδία και η Ιταλία. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο και με τις μεγάλες μαθητικές διαδηλώσεις, τις οποίες έχουμε στην Γαλλία. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις. Είχαν ξεκινήσει ήδη από την περασμένη εβδομάδα δειλά-δειλά σε αρκετές πόλεις. Βασικά θέματα έχουν να κάνουν βέβαια με τις ελλείψεις σε καθηγητές, με τα κτίρια τα οποία είναι άκρως ακατάλληλα, με το εκπαιδευτικό υλικό. Έχουμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, έχουμε πολλές, έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις, έχουμε τραυματίες, έχουμε αποκλεισμούς πανεπιστημίων και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και ένα άλλο ο οποίος προκλήθηκε για τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας αστυνομικού από νεαρούς διαδηλωτές εν μέσω των μαθητικών διαδηλώσεων. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει έτσι κοινοποιηθεί πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια έχει ξεκινήσει αυτή η γνωστή πολεμική που βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να υπάρχει δηλαδή, ξέρετε, αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός και το βίντεο αυτό βέβαια χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ανανεώνω το ραντεβού μας στις 10, έτσι. Καλημέρα σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα ξημερώματα στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι, επιτέθηκε στην 32χρονη και τον νυν σύντροφό της, τους τραυμάτισε σοβαρά. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω θυελωδών ανέμων, αναστολές και τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το βράδυ έως και αύριο στην Κρήτη με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Στην Πιερία μεταβαίνει για περιοδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι Servicers για τα νέα μέτρα Πιερακάκη στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Ξεκινούν στο μονομελές εφετείο οι δίκες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Στο Εδόλιο σήμερα η Κατερίνα Παπακώστα. Θα πλήξουμε πολύ σκληρά το Ιράν αν εμπλέκεται στο περιστατικό με τη Fly Dubai, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: το εφέ της Παπλίνας Βουλγαράκη.
1: Εννέα και έξι πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ με τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη στην δεύτερη και τελευταία ώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής από το Δημοτικό Ραδιοφωνο της πόλης μας, το Δημοτικό Ραδιοφωνο του Πειραιά. Viber 6951904904 είναι τρόπο επικοινωνία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι εκεί ο κύριος Θάνος Καλοδούκας, 210-4224-4496 και το email μας στο studio@kanali1.gr. Και να καλημερίσουμε μεγάλη χαρά τον Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και φυσικά πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης μας, τον κύριο Θόδωρο Καπράλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Σαντάκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας και καλημέρα και σε εσάς. Και να ξεκινήσουμε με το πολύ πολύ φρέσκο. Νέα λήξη πρόθεσμα χρέη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, επαναλαμβάνω 10 δις σε ένα χρόνο, χρεωμένοι 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, πρόεδρε. Προσέξτε. Από το συνολικό χρέος, μόλις το 6,7 του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου βρίσκεται σε ρύθμιση. Το 6,7.
2: Ναι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί αυτό το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών το έχουμε φέρει πάρα πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση όλο τον τελευταίο χρόνο. Και αυτό γιατί βλέπουμε ότι και οι οφειλές οι οποίες υπάρχουν στην εφορία, συνεχίζουν να αυξάνονται, ναι, και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Να θυμίσω ότι οι οφειλές των ΕΦΚΑ μόνο ήταν συν 50% αυξημένες μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό δείχνει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα καλή για το τι συμβαίνει στην αγορά. Και αυτός ήταν ο λόγος που και εμείς αλλά και άλλοι φορείς της αγοράς είχαμε επισημάνει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχε ανάγκη για μια ρύθμιση αυτών των οφειλών. Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει βασικές οφειλές όπως είναι το ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, δηλαδή η ίδια του η ασφάλιση, δείχνει ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις αλλά και πάρα πολλά νοικοκυριά είχαν φτάσει στα όρια των αντοχών τους. Άρα λοιπόν ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα αυτό το οποίο ανακοινώθηκε προχθές για την ρύθμιση των 120 δόσεων θεωρώ ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όμως για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς έχει διάφορα σημεία τα οποία είναι γκρίζα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να σας πω, το πρώτο είναι ότι μιλάμε για τη δυνατότητα μετάβαση 100 δόσεις η οποία προβλέπεται όμως για όσους βρίσκονται σήμερα στη ρύθμιση των 72 δόσεων, δηλαδή όσοι, ναι, είναι ρυθμισμένοι και όχι όλες οι άλλες οι επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι το επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο ήταν είναι θεωρώ αρκετά υψηλό. Εδώ 5,84 για μια ρύθμιση παραμένουμε στα ίδια επίπεδα επιτοκίου που έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι είναι υψηλό. Και επίσης το γεγονός ότι εντάσσονται ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το 2024 και όχι το 2025 υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και ξέρετε υπάρχει και ένα σοβαρό ζήτημα γιατί όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα προσπαθούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 24, σε 12, σε 72 ανάλογα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στην αγορά και γι' αυτό συνεχίζουμε να επισημαίνουμε σαν σύλλογος ότι το πιο σημαντικό είναι να φύγουμε από κάποιες φλάτ, αν μου επιτρέπετε, ναι, η έκφραση ρυθμίσεις και να μπούμε σε πιο εξατομικευμένες. Δηλαδή να δούμε την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής που έχει κάθε επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθός της, τον ΚΑΔ, τα πάγια έξοδά της, τις μισθοδοσίες που έχει κτλ. Με βάση δηλαδή κάποια αντικειμενικά οικονομικά δεδομένα και τις ταμιακές ροές που έχει κάθε επιχείρηση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις δόσεις με τέτοιο τρόπο που να είναι αντικειμενικός. Η τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με αλγοριθμικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να ξαναβάλουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες

0: είναι εκτός αγοράς, μέσα στην αγορά, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν πάρα πολύ μέχρι τώρα και ρυθμίζουν, προσπαθούν, ξαναρυθμίζουν τις προφυλές τους, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια σχετική κανονικότητα. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελός μας, γιατί έχει φανεί ότι όποια ρύθμιση και να γίνει, όταν δεν ακουμπάει πάνω στην πραγματική φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων, δεν είναι πετυχημένη. Αυτό το έχουμε δει μέχρι τώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εύχομαι να μην το δούμε και τώρα.
1: Με 102 δολάρια το βαρέλι άνοιξε σήμερα, πρόεδρε, πάντως. Έτσι έχετε το υπόψη σας. Από 92 προχθές πήρε 9,8 δολάρια μέσα σε δύο μέρες.
0: Έτσι είναι, και φαίνεται ότι αυτή η επιδότηση των 15 λεπτών, η οποία δίνεται, ίσως και να μην είναι αρκετή, γιατί η αύξηση συνεχίζει να είναι
1: 20, πάρα 20 πολύ. Συν τα δηληστήρια, είναι 15 συν 5, 20.
0: Ακριβώς. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την πίεση αυτή τη στιγμή, και για να μην κορυδευόμαστε, φαίνεται ότι και το επόμενο διάστημα σε αυτό το ρυθμό θα κινηθούμε, μας κάνει εξαιρετικά ανήσυχους, και μας κάνει πάρα πολύ ανήσυχους, όχι μόνο για το τι θα μείνει τελικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό είτε από το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε από τη βενζίνη ή από το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και από την πίεση που σίγουρα θα δεχτούν και οι επιχειρήσεις, και λόγω του μεταφορικού κόστους και λόγω του ενεργειακού κόστους, και κατά πόσο θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, ειδικά σε βασικά προϊόντα όπως είναι το τρόφιμο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει στη συζήτηση, και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την θαραλέα αυτή απόφαση, αν η πίεση συνεχίσει μέσα στο χειμώνα, να απομειωθεί ο φόρος πάνω στα καύσιμα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τους επόμενους μήνες, οι οποίοι φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ πιεστικοί και για την οικονομία γενικά, αλλά και για τα νοικοκυριά.
1: Και βλέπετε, βέβαια, η επιχείρηση δεν μπορεί να κρατήσει όλο αυτό το βάρος. Αναγκαστικά θα το μετακυλήσει και στην κατανάλωση, έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά ξέρετε κάτι, δυστυχώς, κύριε Σαραντάκο, είστε τόσο έμπειρος και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θυμάστε κι εσείς τα τελευταία χρόνια για πόσες απανωτές κρίσεις και προβλήματα συζητάμε. Το γεγονός λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις πιέζονται και απορροφούν τη μία αύξηση, απορροφούν τη δεύτερη πίεση, απορροφούν την τρίτη, καταλαβαίνετε ότι οι αντοχές δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν το σύνολο αυτών των αυξήσεων. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί μια πραγματική μάχη. Ξέρω ότι οι συνάδελφοί μου απορροφούν και το λέω όχι για να το πω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, γιατί γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει η κατανοητική δύναμη από την άλλη μεριά, ώστε να μπορέσουν τις αυξημένες τιμές ο κόσμος να συνεχίζει να ψωνίζει. Άρα λοιπόν η επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά στο ίδιο μονοπάτι με τον καταναλωτή. Δηλαδή πίεση στα κόστη και μειωμένος ζήρος. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις δεν θέλουν να αυξήσουν τις τιμές. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνεται αυτό, γίνεται γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και γι' αυτό μέχρι τώρα νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σχετικά καλά σε σχέση με τις πιέσεις τις οποίες δεχόμαστε. Πρέπει όμως να δούμε το επόμενο διάστημα να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η συνεχής με την πολιτεία, γιατί ναι, εδώ βλέπετε ότι η πίεση είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει οι παρεμβάσεις, οι κρατικές, να είναι συνεχόμενες και να είναι με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προλαβαίνουμε αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί δεν έχουμε το περιθώριο να μεταγγυλίσουμε αυτή τη στιγμή στην κατανάλωση απολύτως τίποτα.
1: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και
0: εγώ και σας ευχαριστώ.
1: Πάντα στη διάθεσή σας είμαστε εδώ. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά είναι δίπλα στο Εμπορικό Σύλλογο της πόλης.
0: Δεν είναι χαρά να μιλάω στο κανάλι 1, είναι τιμή να μιλάω στο κανάλι 1, που είναι το κανάλι το οποίο ακούει την καρδιά και τη φωνή του Πειραιά, και για μας τους Πειραιώτες είναι μέρος της ζωής μας. Και σας ευχαριστούμε που το κρατάτε τόσο ψηλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλημέρα σας.
0: Επίσης και σας.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου.

0: θέλω μια χάρη, κύριε Παπαδάκη, αν εύκολο. Θέλω να μας βάλει το τραγούδι της Σοφίας Αρβανίτη, απόψε είναι γιορτή. Ναι. Ξέρετε γιατί, έτσι. Ναι, θέλω να μας βάλει το τραγούδι το απόψε είναι γιορτή.
1: Γιατί?
0: Διότι είναι γιορτή για μας σήμερα εδώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Λουκάς Εφανόπουλος είναι μαζί μας και θα κάτσει μαζί μας, φαντάζομαι δηλαδή, δεν λέω το, δεν εικάζω.
2: Για 14 λεπτά. Καλημέρα.
0: Α.
2: Μέχρι τα 9 και 30. Όχι, βέβαια.
0: Θα φύγει κάτι.
2: Έχει αλλάξει η δομή της εκπομπής σήμερα. Παρασκευή.
0: Δηλαδή, άμα σε παρακαλέσω, θα κάτσει και λίγο παραπάνω να κοσάλτου μας το δώσει. Δηλαδή, χαριστικά να μας το κάνει. Έτσι, αν θέλεις. Θα το σκεφτεί. Σκέψε το καθόλου και μάλιστα.
2: Αν έχω κάτι να πω.
0: Δεν χρειάζεται και μόνο η παρουσία σου εδώ πέρα είναι καταλήτης.
2: Δεν είμαι παρουσία.
0: Ωραία. Θα έχουμε τον κύριο Γέμελο, αντιδήμαρχο αθλητισμού, εδώ τον coach. Διότι έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο.
2: Το τρίμερο.
0: Το τρίμερο, ναι.
2: Ναι, τρίμερο, ξεκινώντας από σήμερα, Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Γιατί
2: έχει τρίμερο αθλητικών δράσεων ο Διεύθυνσης Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ένωση Απανταχομανιατών Ιμάνη.
0: Ιμάνη.
2: Και την Κυριακή το πρωί, μεταξύ όλων των υπολείπων, έχουμε ακόμα μια σπουδαία έτσι, συνδιοργάνωση με το ΣΕΓΑΣ, τα Run Greece Πειραιάς 2026, 10 και 5 χιλιόμετρα, με αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Κανάρη, την Πασαρέλα, στο Πασαλιμάνι. Έχει πολλά. Γενικά, το άλλο Σαββατοκυριακό, να πω ότι η καρδιά του αθλητισμού χτυπά σε μια άλλη πανέμορφη και ιστορική γειτονιά της πόλης, στην Παπαντή, στο Θεμιστόκλειο στάδιο, γιατί έχει το 3x3. 3x3 είναι αγώνες μπάσκετ 3 εναντίον 3. Και στις 18 Οκτωβρίου φιλοξενούμε στον Πειραιά το πρωτάθλημα του Open Water, όπου θα γίνουν αγώνες ανοιχτής θαλάσσης στην ιστορική διαδρομή, την θαλάσσια διαδρομή, εκεί πέρα μπροστά από την πλατεία Αλεξάνδρας, όπως το 1896.
0: Όρεξη να έχουμε.
2: Ναι, αύριο επίσης έχουμε ένα σημαντικό μάτς εδώ στον Πειραιά. Είναι το Super Cup στο Πόλο Γυναικών, Ολυμπιακός Καταλούνια, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, κυπελούχος Ευρώπης η ομάδα της Βαρκελόνης. Ολυμπιακός που ψάχνει σε αυτό το τμήμα του 4ου Super Cup. Στα προηγούμενα 3 τα είχε παίξει εδώ στον Πειραιά ή τα είχε κατακτήσει. Μάλιστα, σήμερα θα γίνει και η παρουσίαση στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου. Γενικά, ο Πειραιάς, έχουμε πει, είναι η αθλητική πρωτεύουσα της χώρας. Το αποδεικνύει.
0: Γεμάτη αθλητισμό.
2: Ναι, κάθε μέρα όλο και κάτι έχει.
0: Θα έχουμε και τον πρόεδρο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά μετά τις 9.30.
2: Ναι, το κανάλι 1, το οποίο ούτως ή άλλως γενικότερα ξέρεις και ως αθλητικές εκπομπές, παραγωγές, μεταδόσεις και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και με φυσική παρουσία πλέον. Δηλαδή δεν είναι ότι καλύπτουμε, συμμετέχουμε. Ο πρόεδρός μας, άνθρωπος του αθλητισμού ούτως ή άλλως, έχει γίνει πυγμάχος και μάλιστα πήρε και ζώνη. Εμείς εδώ πέρα, δηλαδή οι υπόλοιποι πριν εμώ, ετοιμάζονται για το μεγάλο φιλικό παιχνίδι με τους βετεράνους του Ολυμπιακού στις 19 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο του Μοσχάτου. Για την στήριξη... όχι, έχω σταματήσει. Και όταν είπα σταματάω. Για τη στήριξη του ομίλου εθελοντών κατά του καρκίνου το αγκαλιάζω. Γενικότερα προσπαθούμε εδώ σε αυτή την πόλη όλοι όσοι βρισκόμαστε από οποιοδήποτε μετερίζει και να συμμετέχουμε και να προβάλλουμε. Είναι ο αθλητισμός, είναι τρόπο ζωής για τον Πειραιά. Δεν μπορεί να, όπως λέμε ας πούμε, Ολυμπιακός και Πειραιάς είναι ταυτόσιμες. Το ίδιο πράγμα είναι και με τον αθλητισμό. Νομίζω έχουμε τον εγκεταλμένο δημοτικό σύμβολο για θέματα αθλητισμού.
0: Τον έχουμε, κύριε Παδάκη.
1: Ναι.
2: Και επικεφαλής του κολυμπητικού τμήματος κολύμπησης του Ολυμπιακού, Νίκος Γέμελος.
0: Δικός μας άνθρωπος.
2: Καλημέρα, Νίκο Γέμελια.
0: Καλημέρα, coach.
2: Ερχόμενος στο κανάλι, φαντάζομαι και εσύ, Γιώργο, γιατί την ίδια διαδρομή ακολουθούμε, είδες μπροστά στην πλατεία Κοράη. Αρχίζουν και τοποθετούνται μπασκέτες, διάφορα πράγματα που αφορούν στον αθλητισμό. Όπως επίσης, παράληψή μου στο ξεκίνημα στο lead της παρουσίασης αυτής της αθλητικής δράσης, στο Δημοτικό Θέατρο στο Φουαγγέ ήδη έχουν τοποθετηθεί και εκτίθενται οι Ολυμπιακές Δάδες από τις πρώτες μέχρι και τις τελευταίες, σε μια έκθεση μοναδική για όλους μας. Νίκο, η καρδιά του αθλητισμού για ακόμα ένα τρίμερο εδώ στην πόλη.
3: Ναι, έχουμε πάρα πολλές πρόδρομες δράσεις βέβαια για το Run Greece που είναι την Κυριακή. Mm-hmm. Αλλά έχουμε τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού μας που είναι το Φεστιβάλ Άθλησης. Μια παλιά πρωτοβουλία που είχαν αρχίσει ο ο σύλλογος των απανταχού μανιατών. Είμαστε ένας αθλητικός δήμος και το Σάββατο έχουμε και το μεγάλο τελικό στο γυναικείο πόλο, mm-hmm. το Super Cup, στο Παπαστράτιο, Καπαγέρο.
2: Με άλλα λόγια, το τρίμερο καθένας μπορεί να προγραμματίσει οτιδήποτε θέλει. Πάντως να πω, και αυτό επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εκτός από το γεγονός ότι στην πλατεία Κοραή θα γίνουν επιδείξεις από τα αθλήματα που καλλιεργούν οι σύλλογοι της πόλης, θα γίνουν και μια σειρά από διαλέξεις με Ολυμπιονίκες, ανθρώπους του αθλητισμού. Δηλαδή, όταν στο ίδιο πάνελ είναι η Σταυρούλα η Αντωνάκου μαζί με την Όλγα τη Βαζέκη, εσύ μαζί με τον Βασίλη του Πολύμερο, τον Τάκη Λεμονή και άλλους πολλούς, νομίζω ότι αξίζει.
3: Τάκης για το. Τάκη Λεμονή, ο Τζελίλη.
2: Τζελίλη. Ναι, ξέρεις, τώρα μου έρχονται έτσι κάποια ονόματα, γιατί αν αρχίσω να διαβάζω όλους όσοι θα μιλήσουν, πραγματικά. Θα χρειαστεί να φάμε όλη την εκπομπή του Γιώργου. Αυτά είναι σημαντικά, δηλαδή, όχι μόνο στο να βλέπουμε, όχι μόνο στο να συμμετέχουμε, αλλά να ακούμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά το ιδεώδες του αθλητισμού, τον Ολυμπισμό γενικότερα.
3: Πρώτα απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα Ολυμπισμού, Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού, σχολικού αθλητισμού σήμερα. Mm. Όλα τα σχολεία δηλαδή γιορτάζουν. Οπότε. Να ξέρεις ότι αυτοί οι Ολυμπιονίκες θα μιλήσουν μπροστά σε 300 με 400 μαθητές. Που αν τυχόν μας το φτιάξει ο καιρός, δεν μας τα χαλάσει.
0: Καλώς ήταν καιρός, coach, καλώς ήταν.
2: Στην πλατεία Κοραή η σημερινή ημερίδα.
3: Στην πλατεία Κοραή. Αλλιώς θα είμαστε στο ΣΥΝΕΑΚ.
2: Mm-hmm. Έχουν μεριμνήσει, υπάρχει το Plan B.
0: Ναι, ναι, αλλά θα είναι καλός.
3: Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια, την Κυριακή θα έχουμε, ζητούμε την κατανόηση πρώτα απ' όλα από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε. Ότι ίσως κάποιοι την Κυριακή το πρωί θα ταλαιπωρηθούν λίγο με το Run Greece, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές διαρρυθμίσεις, αλλά γιατί να μην αφήσουν και το αυτοκίνητο ή τα αμάξι για να έρθουν να τρέξουν σε αυτόν τον όπλο αγώνα που ο Σέγας, που είναι η τελική φάση από τον Σέγας, που διοργανώνεται στο κέντρο του Πειραιά, mm-hmm. που θα είμαστε όλοι εκεί για τον Πειραιά μας, για να τρέξουμε γύρω για την υγεία μας, να βάλουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Mm-hmm.
2: Να πούμε ότι αυτό γίνεται σε συνδιοργάνωση με το ΣΕΓΑΣ και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, ότι όλες οι μεγάλες ελληνικές ομοσπονδίες, την πρόκειται την Κολυμπητική για την hardball, για το βόλεϊ, για τον
0: εστίδιο. Τα αγκαλιάζουν όλα αυτά.
2: Μας εμπιστεύονται. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση να έρχεται η ίδια η ομοσπονδία να χτυπά την πόρτα του Δήμου και να λέει θέλουμε να κάνουμε αυτό μαζί με εσάς. Και αν δεν κάνω λάθος, είδα και μια ανάρτηση, θα συμμετέχει ο Πειραιάς εκ νέου στον διεθνή ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ ΛΑΣΤΟΥΡΣ, Νίκο.
3: Ναι, θα συμμετέχει και ο Πειραιάς.
2: Και την επόμενη
3: μια χρονιά ο Πειραιάς. Mm-hmm. Οι δε φωτογραφίες που έχουν βγει από το Tour Ελλάς mm-hmm. είναι φανταστικές και έχουν ταξιδέψει όλο τον κόσμο.
2: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι προβάλλονται παντού.
3: Τι πιο σημαντικό να βλέπει όλος ο κόσμος τα ποδήλατα αυτά. Να περνάνε από το Πασαλιμάνι, να περνάνε πάνω από την Καστέλα μας.
2: Ωραία, λοιπόν, ραντεβού γύρω στις 11 σήμερα στην πλατεία Κοραή. Επίσης το επόμενο αθλητικό σεμινάριο την Κυριακή το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο στις 11.30.
3: Ναι, είναι οι δάδες, όλος ο κόσμος και όλα τα σχολεία θα έρθουν για να δουν. Να δουν τι είναι Ολυμπισμός, τι είναι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
2: Νίκο, να πω βέβαια ότι η σειρά κλείνει έτσι η φετινή του 26 στα δικά σου νερά εκεί μπροστά στην πλατεία Αλεξάνδρας με το Open Water.
3: Τι άλλο, δεν θα ευλογούσα τα γένια μου.
2: Σε έχω προλάβει, το έχω προαναγγείλει στο lead τη στιγμή που σε περιμέναμε. 18 το Οκτώβριο είναι αυτό. Έχετε συμμετοχές, γιατί είδα ότι έχει ξεκινήσει ήδη, έχει ανοίξει λίστα για τους κολυμβητές και τις κολυμβήτρες που θέλουν να κολυμπήσουν.
3: Έχουμε συμμετοχές και έχουμε και πάρα πολλές συμμετοχές από ερασιτέχνες αυτές.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, coach, η συμμετοχή των ερασιτεχνών, έτσι.
2: Σαν και εμάς.
3: Ακριβώς. Όλοι οι συμμετοχές από ερασιτέχνες αυτές.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, coach, η συμμετοχή των ερασιτεχνών, έτσι.
2: Σαν και εμάς.
3: Ακριβώς. Όλοι θέλουν να κολυμπήσουν την πρώτη Ολυμπιακή διαδρομή, το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα που καθιέρωσε.
0: Όχι, πιο κοντά ακούγομαι. Να, τι, δεν μ' ακούς καλά. Ναι. Θα τρέξω, σου λέω την κυρία.
2: Καταλάβει τι αναπνοές και εγώ θα του κρατάω τον ανεπνευστή.
0: Όχι,
2: το φιάλιξιγό.
0: Όχι, παιδιά, τι λέτε.
3: Ναι, ίσως θέλει η γραμμή.
2: Λοιπόν, Νίκο, καλή δύναμη, coach. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί είστε πάντα δίπλα μας.
0: Καλημέρα, coach.
2: Καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Είπαμε εδώ στην πόλη, ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Ακόμα και για μας που λέμε ότι θα τρέξουμε, Γιώργο. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι πίστεψε κανείς τώρα.
0: Ότι θα τρέξω.
2: Κάποιοι τώρα κοιτάξαν τον υπολογιστή, το κινητό σου και λέει: μπας και γράφει 1η Απριλίου και δεν γράφει 2 Οκτωβρίου.
0: Όχι, θα κάνω παιχνίδι σου, λέω. Δεν είναι.
2: Είσαι σίγουρο.
0: Είμαι fit.
2: Είσαι σίγουρο. Άντε, παρέχει εμείς μηνύματα, ο υπολογιστή.
0: Είμαι fit. Τι γελάς.
2: Είσαι fit με ή.
0: Τι είναι ή.
2: Fit, πόδια.
0: Έλα μου τώρα το χιούμορ, τώρα αυτό. Να σου πω, θα μας πεις τίποτα για χθες τώρα.
2: Έχασε ο Ολυμπιακός χθες, Γιώργο. Τι να σου πω.
0: Το είδαμε αυτό. Αυτό το είδαμε.
2: Όταν χάνει Ολυμπιακός, δεν θα ξεκινάμε Ολυμπιακό.
0: Το είδαμε.
2: Μονάζει για δικά σου είναι.
0: Παίρνουμε για την εθνική, θα μας πεις κάτι.
2: Η εθνική, κοίταξε. Γλυκό πικρή γεύση και πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Αντέδρασαν οι Ολλανδοί στο δεύτερο. Υπήρξε και η ατυχία με τον Τζόλι, αλλά δεν φάνηκε γιατί ο Γιώργος Μασούρας μπήκε, σκόραρε.
0: Είδες εγώ τον Μασούρα.
2: Και έλεγε ότι είναι ένα εξτρέμ που σκοράρει, το έχει Ολυμπιακός. Και δεν τον ήθελα μου, δεν είπα. Πάω στο το ξεπερνάω. Το πρώτο γκολ το φτιάξε ο Μασούρας, το πέτυχε ο Ιωαννίδης. Το δεύτερο το φτιάξε ο Ιωαννίδης, το πέτυχε ο Μασούρας. Καλή εθνική μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσάβη θα λέει κανείς ότι το πήρε το παιχνίδι με τις αλλαγές που έκανε. Δεν μπόρεσε η εθνική μας το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού να κρατήσει περισσότερο άμυνα. Ο Φαντάικ ήταν αυτός που μείωσε στο ξεκίνημα δεύτερου ημίχρονου και ο Ράιντερς, αφού είχε απειλήσει πολλές φορές η εθνική Ολλανδίας και αφού είχαμε δεχθεί και γκολ τα οποία ακυρώθηκαν ως offside, τελικά δεχθήκαμε την ισοφάριση, αλλά αυτό δεν λέει πολλά πράγματα.
0: Σε μεσομέρια πάλι.
2: Εντάξει, και στο τέλος. Το καλό είναι ότι έχουμε 7 βαθμούς. Σίγουρα μετά τη χθεσινή ήττα της Σερβίας με τη Γερμανία, μόνο να αυτοκτονήσουμε δεν θα είμαστε έστω τρίτοι, που νομίζω ότι θα είμαστε μέσα στις δύο πρώτες ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε και καλή κλήρωση, δεν θα μπούμε σε διαδικασία υποβασμού από την League A. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός κυρίως λόγω της κακής αμυντικής του λειτουργίας έχασε χθες.
0: Τέσσερα παιχνίδια πάνω από 90 πόντους ο Σίλουκα.
2: Ναι, μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Αν δούμε πόσους πόντους δεχόταν ο Ολυμπιακός πέρσι και πόσους δέχεται φέτος, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός για να κερδίσει πρέπει να πετυχαίνει 100.
0: Αυτό που πούμε.
2: 96-94 από την Virtus. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι χτυπήσαν καμπανάκια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι οι παίχτες του ποτέ δεν έπαιξαν άμυνα. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε. Ανθρώπινο, είναι 5 μάτς σε 8 μέρες. Εντάξει, δηλαδή, όσο και να θες, όσο και ρωτήσεις να κάνει ο προπονητής, και δεν είναι μόνο τα μάτς, είναι φεύγεις από το Κάουνας αεροπλάνο, τέτοιο ξενοδοχείο, να πας στην Πολώνια. Τώρα παίζουν Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα το πρώτο παιχνίδι εδώ στη Σανέλ Αρίνα, την επόμενη Παρασκευή, με την ΕΦΕΣ Ανατολού, η οποία χθες, ΕΦΕΣ Ανατολού, δυστυχώς έχασε, και λέω δυστυχώς γιατί είναι σοβαρός τραυματισμός του James. Είναι σοκαριστικός, πιθανότατα χιλιοστένοντας.
0: Όχι το παιδί.
2: Άμεσα ήταν και οι αναρτήσεις και από όλες τις ομάδες, μεταξύ των οποίων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που ευχήθηκαν περαστικά στον Mike James. Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός, 15 λεπτά μετά τις 9, υποδέχεται την Maccabi. Αυτά. Και άλλα πολλά στις 2.30 ώρα το μεσημέρι στην εκπομπή Πινελιές στα Σπορ και έχουμε και Φράνκο Νάκη θα μας αναλύσει.
0: Έλα,
2: τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Έχουμε Αντώνη Γλύκα

0: με τους θρύλους στα FM. Θα έχουμε πολλά και διάφορα και σήμερα όπως κάθε μέρα.
1: Θα μείνεις τώρα που έχουμε το βουράκι, θα φύγεις. 5 λεπτάκια μου, να πούμε για τα αθλητικά και τα λοιπά, θα μας κάνεις τη χάρη αυτή.
0: Άντε, κάτσε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Σε είδα ξανά

0: ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση.
1: Πάντα αναρωτιόμουν πόσο δύσκολο είναι να είσαι στο ring σε ένα πυγμαχικό αγώνα. Δεν έχω παίξει ποτέ.
2: Προτείνω, έχουμε μια καταπληκτική τεράστια αίθουσα συνεδριάσεων εδώ. Είναι και η ζυγαριά ακόμη από τη διοίκηση των αθλητών. Πάμε να ζυγιστούμε και θα φωνάξουμε και τον πρόεδρο που είναι πλέον εραστέχνης με ένα, αλλά επαγγελματίες σε σχέση με εμάς και να δοκιμάσεις.
1: Να τον καλέσουμε. Πρόεδρε, καλημέρα. Τι κάνετε, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Ο κύριος Ιωσήφου Ράκης είναι μαζί μας. Σε μια, θα έλεγα ότι ο Πειραιάς είναι πλέον μια αθλητική κυψέλη και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα και περισσότερο, πρόεδρε. Τα λέμε εδώ και με τον Λουκά τώρα. Είχαμε και τον κύριο Γέμελο πριν από λίγο. Αλλά εσείς που είστε και άνθρωπος. Και εσείς που είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, το βλέπετε και το είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, στο ΙΝΚ απάνω. Δύσκολο.
3: Ο Πειραιάς είναι αθλητική πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι συμβιβασμένο ο αθλητισμός με την πόλη μας, είτε λόγω Ολυμπιακού, είτε με τους πολύ μεγάλους αθλητές που έχουν βγει από την πόλη μας, που έχουν καταγωγή από την πόλη μας. Οπότε νομίζω ότι ο αθλητισμός πάντα συνδέονταν με τον Πειραιά και ο Πειραιάς με τον αθλητισμό και με τον εθνικό και με όλες τις μεγάλες ομάδες που έχουν περάσει σε πολλά τα αθλήματα. Και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και με την στήριξη και του Δήμα αλλά και άλλων φορέων, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Και ειδικά και αυτό το τρίμερο έχουμε σειρά εκδηλώσεων από πού να τις πιάσεις και πού να τις αφήσεις, έτσι. Στον δρόμο θα είμαστε ωραίο, συνέχεια.
3: Πολύ ωραίο τρίμερο. Νομίζω ότι οι παλιότερα έχουμε ξανακάνει γιατί παρόμοιο όχι όλα τόσο οργανωμένα και τόσο έτσι σωστά. Γιατί ξέρεις κάθε φορά που όποτε πας να έχεις μια ιδέα και την πρώτη φορά που πας να την εφαρμόσεις, πάντα δεν γίνεται τόσο καλά. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τρίμερο θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα έρθουν πολλοί Ολυμπιονίκες, θα υπάρχουν εκθέσεις, θα έρθουν οι Ολυμπιακές Δράδες, θα μιλήσουν Ολυμπιονίκες, θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοξαστεί και έχουν δοξάσει και τη χώρα μας. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μια τεράστια μορφή του ελληνικού μπάσκετ, του παγκόσμιου μπάσκετ μάλιστα. Θα έρθουν άνθρωποι από αθλήματα, Ολυμπιακές από αθλήματα που ίσως δεν είναι τόσο διαδεδομένα, Άρση Βαρών, Τακβοντό. Νομίζω θα είναι κοπιασία και είναι καλό αυτό για να μπορούμε να γνωρίσουμε και εμείς αλλά και τα παιδιά μας περισσότερο αθλήματα τα οποία και μπορούμε να τα υπηρετήσουμε εισαγωγικά και μπορούμε να τα διαπρέψουμε πολύ πιο εύκολα.
1: Και φέρνουμε και τον κόσμο πιο κοντά, κύριε Πρόεδρε, διότι και η συμμετοχή, αν και καλός ο καιρός θα βοηθήσει, θα είναι πολύ καλή, θα είναι μεγάλη δηλαδή. Έτσι μας έλεγε και ο κύριος Γέμενος.
3: Σίγουρα θα είναι μεγάλη. Σίγουρα θα είναι μεγάλη γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρει και να γνωρίσει από κοντά αθλητές και πρωταθλητές, αλλά και να μάθει αθλήματα, να γνωρίσει αθλήματα τα οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Καλώς ή κακώς τα πιο διαδεδομένα αθλήματα είναι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Καλώς ή κακώς και όλοι οι γονείς περισσότερο θέλουμε, ξέρετε, τα παιδιά μας να τα σπρώξουμε προς τα εκεί. Αλλά υπάρχουν αθλήματα, και ιδιαίτερα ολυμπιακά αθλήματα, το πόλο, η κολύμβηση, η άρση βαρών, η πυγμαχία, το τεκβοντό, που ξέρεις, όλα να πρέπει το ταλέντο στο μπάσκετ και στο ποδοσφαιρό. Οπότε καλό είναι να όλοι όσοι έχουν παιδιά και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας και οι γονείς και ας μην είναι και όχι μόνο τα παιδιά να πάνε αυτό το τρίμηνο να δούνε, να γνωρίσουν από κοντά και τους αθλητές, τους πρωταθλητές και τα αθλήματα, να γνωρίσουν αυτά τα αθλήματα, να ακούσουν και αυτά τα αθλήματα. Και ξέρεις, πολλές φορές είναι πολύ καλύτερο το να το βιώνεις, γιατί αλλιώς είναι να ακούσεις για ένα άθλημα, για το τέκβοντο ή για το πόλο ή για την πυγμαχία, και άλλο να το βιώνεις και να γνωρίζεις και έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει ζήσει το άθλημα. Οπότε νομίζω θα είναι πάρα πολύ όμορφα.
2: Σε αυτό έχω να συνηγορήσω και να πω, επειδή την ώρα μου λέει ο Ιωσήφ, σκέφτομαι τι έχουν γίνει τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στην πόλη μετά την έκρηξη του μαζικού αθλητισμού. Γιατί μια εποχή είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά από τους δρόμους του Πειραιά, από τις γειτονιές. Παραδείγματος χάρη με προεδρία, νομίζω πρόεδρος ήσουν Ιωσήφ στο ΝΟΠΑΝ, βγάλαν την κοπηλασία στη στεριά με εκείνη την ωραία διοργάνωση που έγινε στην πλατεία Αλεξάνδρας με τις κοπηλατικές. Όπου αυτό σε συνέχεια. Για να ολοκληρώσω, βρήκε νέο χώρο επειδή πέτυχε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα που είναι πρωτοποριακά και αυτά χτίζουν η μία χρονιά μετά την άλλη όλο και κάτι περισσότερο.
3: Αυτό είναι το πολύ θετικό και το πολύ όμορφο ότι και εγώ όταν έλαβα από την Σταυρό την Αντωνάκο στον ΟΠΑΛ, η Σταυρό είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποια βήματα. Εγώ έκανα κάποια περισσότερα, 2-3 ακόμα και τώρα ο Νίκος ο Γύμνος έχει μετελευτεί στο έπακρο όλη την προσπάθεια που είχαμε κάνει τότε και γίνονται και πιο οργανωμένες οι δράσεις και πιο σωστά οι δράσεις και πιο πολλές δράσεις. Αλλά αυτό ξέρει αυτό που είπα πριν, ότι ποτέ δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο μιας διοργάνωσης ή μια διοργάνωση να επιλέξει την πόλη σου, δηλαδή ας πούμε τόσα δρομικά που γίνονται. Αγώνες αθλημάτων, το beach volley, το beach soccer, όλες αυτές οι διοργανώσεις που έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει τυχαία στην πόλη μας. Δεν είναι ότι λες, έλα να κάνουμε αυτό και έρχεται μια ομοσπονδία ή μια διοργάνωση και το κάνει. Πρέπει να έχεις δείξει κάτι, να έχεις μια οργάνωση όπου σου. Νομίζω αυτό έχουμε καταφέρει στο κομμάτι του αθλητισμού και πραγματικά μπράβο και ως εργαζόμενος του Δήμου πειρά στην διεύθυνση αθλητισμού και στον Ιωγήμον, ο οποίος τρέχει όσο καλύτερα μπορεί αυτό το αντικείμενο και το γνωρίζει έτσι το αντικείμενο αυτό ο Νίκος.
1: Να πούμε και λίγο για τη συμμετοχή του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε όλη αυτή την προσπάθεια, Πρόεδρε, έτσι.
3: Το Δημοτικό Ραδιοφώνο πάντα είναι δίπλα σε όλες τις δράσεις, όχι μόνο στις δράσεις αθλητισμού, όχι μόνο στα αθλητικά γεγονότα, σε όλες τις δράσεις που γίνονται στην πόλη μας, είτε αυτό λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται πολιτισμός, είτε λέγεται αστρονομικό φεστιβάλ, είτε λέγεται δημοτικό θέατρο. Πάντα είμαστε εκεί. Δεν χρειάζεται να μας καλέσουν για να είμαστε. Είμαστε που είμαστε. Η δημοτική ραδιοφωνία, όπως έχω ξαναπεί, είναι μια τεράστια κληρονομιά του Δήμου μας, της πόλης μας και οφείλει να είναι δίπλα σε όλες τις δράσεις, να τις αναδεικνύει και να προβάλλει όλα τα όμορφα που γίνονται σε αυτή την πόλη.
2: Να πω τώρα σε αυτό που λέει ο Σίφ. Είχαμε φιλοξενήσει το foot volley, αυτό με Γιωβάνη και όλα αυτά. Και επειδή ο τηλεοπτικός σταθμός που ήταν να το μεταδώσει κάτι άλλο είχε, εμείς, αν και είμαστε ραδιόφωνο, μας ενημέρωσαν χθες, προχθές, ήμασταν έτοιμοι και κάναμε τηλεοπτική μετάδοση μέσω του One Channel. Τότε
3: τους αγώνες.
2: Δηλαδή, ξέρεις τώρα, συζητώντας το τι ρόλο έχει παίξει το δημοτικό ραδιόφωνο τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη, υπέρβαση. Για οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό έχει έρθει η Ολυμπιακή φλόγα στον Πειραιά και έχουμε κάνει live. Είναι απίστευτο.
3: Λουκά μου, το να μπορεί να καλύψει ένας ραδιοφωνικός σταθμός τηλεοπτικά την Ολυμπιακή φλόγα, το foot soccer που είχε γίνει στην πλατεία Κοραή, αγώνες κολύμβησης, αγώνες μπάσκετ, δράσεις πολιτισμού και να τα καλύπτεις ζωντανά και με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούν να τα κάνουν ούτε τηλεοπτική σταθμή, δεν είναι υπέρβαση, είναι κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό και το ξαναλέω ότι πλέον το κανάλι δεν περιμένει να μας καλέσουν κάπου. Έχουμε ξεπεράσει και τώρα και τις πόλεις και του Πειραιά, πάμε στην Αθήνα, πάμε σε άλλες πόλεις, όμορφους δήμους και σε γειτονικές πόλεις. Δεν περιμένει το κανάλι πλέον να μας καλέσουν κάπου. Το κανάλι είναι παντού. Είναι σε οποιαδήποτε γωνιά της πόλης γίνεται οποιαδήποτε δράση, είτε πολιτισμού, είτε αθλητισμού, ή οποιαδήποτε άλλη γιορτή, εκτός από το δημοσιογραφικό μας κομμάτι, καλύπτουμε τα πάντα. Είμαστε παντού παρόντες και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στους εργαζόμενους, έτσι, αλλά και συνεργασία που έχουμε με όλους τους υπόλοιπους αντιδημάρχους και όλες τις υπόλοιπες διευθύνσεις.
1: Πρώτα να ευχηθούμε και σανότερα τώρα και να ρωτήσω κάτω, αυτή είναι δική μου ερώτηση προσωπική. Πέστε μου λίγο την εμπειρία πάνω στο ring, πώς είναι?
3: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Είναι ένα άθλημα το οποίο πρώτα απ' όλα είναι παρεξηγημένο γιατί ξέρετε όλο αυτό που είναι πυγμαχία ή.
1: Είναι λίγο επιθετικό άθλημα, Πρόεδρε.
3: Δεν είναι επιθετικό. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, που έχω δει τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι έτσι λίγο πιο ενεργά με αυτό, βλέπω ότι όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το άθλημα, με τα μαχητικά αθλήματα, είναι τα πιο συνεπή και τα πιο έτσι. Πώς θα το πω τώρα. Σε μια απόλυτη συνέπεια και σε ένα απόλυτο πρόγραμμα. Όσοι γύρω-γύρω νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο, έχουν άλλες συμπεριφορές. Νομίζω και ο Λουκάς το είδε το Σάββατο που είχε έρθει, να βρει ένα παιδάκι 10, 15, 18, 16 χρονών, το οποίο να περιμένουν με τεράστια υπομονή πότε θα μπουν μέσα να κάνουν το ζήτημά τους. Για να μπορείς να απεξέλθεις, πρέπει να έχεις πρόγραμμα σε αυτά τα αθλήματα, που είναι ιδιαίτερα επίπονα, όπως όλα τα αθλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα, πρέπει να το έτσι. Να το αγκαλιάσουμε. Και εγώ προσωπικά, αυτό ήταν μπορεί ο καθένας να ακούσει, να πει καλά αυτός, θα διαβέσει αντρέχον ξαφνικά. Εγώ γενικά έχω τη λογική της πρόκλησης. Αν έχω μια πρόκληση και έτσι μου ερεθίσει λίγο το μυαλό, θέλω να το κάνω. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Έχω περάσει από πολλά αθλήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το άθλημα που είσαι μόνος σου, είσαι εσύ ο αυτός σου και ο αντίπαλος, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν μπορείς να πεις άξιες κάτι, δεν θα πω εγώ καλά, θα με καλύψει ένας συμπαίκτης. Είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει προσπάθεια, πολύ έτσι, καθοδήγηση, και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πολλά να ασχοληθούν τα παιδιά, και ειδικά τα μικρά τα παιδιά, για πάρα πολλούς λόγους.
2: Και κυρίως και αυτοπεποίθησης.
3: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί.
3: Οπότε τα λέμε αυτό το τρίμερο
2: παντού,
3: στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου και σε όλη την πόλη.
1: Ναι, ναι.
3: Θα ζήσουμε ένα πολύ ωραίο τρίμερο.
1: Πάρα πολύ ωραίο τρίμερο, πρόεδρε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη
3: καλημέρα
1: να έχετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Καλημέρα, Γιώργη, και σε όλη την παρέα εκεί. Ορμόμενος από το χθεσινός. Α, και τα σπυριακά σοκάκια. Δεν μας βάζετε του κόκοντα με το στούπροφιτ Ηλία τα σοκάκια.
2: Τραγουδάρα.
1: Στον προφήτη Ηλία τα σοκάκια τα βραδάκια. Το θυμάσαι?
2: Πώς δεν το θυμάμαι. Πώς δεν το βρήκα τώρα. Τότε. Πότε?
1: Το 72.
2: Βέβαια.
1: Να ζούσε.
2: Γιατί να μην ζούσε. Το 70 είμαι.
1: Το 68 είμαι εγώ.
2: Συνομήλικη σχεδόν.
1: Εσύ, εντάξει.
2: 69 ο Παπαδάκης. Έχουμε όλα, όλη την γκάμα αυτή την ώρα στο ραδιοθάλαμο του καναλιού.
1: Αυτά λοιπόν.
2: Άντε, χάρηκα που σε είδα. Τα πούμε Δευτέρα τώρα.
1: Και εγώ χάρηκα που σε είδα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη να έχουμε. Έχουμε τίποτα το Σαββατοκύριακο να δούμε? Έχουμε μπάσκετ το Ηρακλείο Ολυμπιακό. Έχουμε
2: ποδόσφαιρο. Έχει αύριο Ελλάδα Ολυμπιακό Καταλούνια, 5.30 Mega News. Έχει Κυριακή Ελλάδα Γερμανία, από την Τούμπα, ο Αλφα και η Νόβα. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Βασικό. Έχει και δεύτερη αγωνιστική γάμα εθνική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έχει εθνικό Αμφιάλη. Και οι δύο ομάδες,
1: εθνικός
2: Αμφιάλι, την Κυριακή στο γήπεδο του Ταύρου. Θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Χατζηκοσταντής στο μεσημέρι. Και αυτός,
1: τι ώρα παίζουμε? 4. Ωρε φίλε, ματσάρα θα αυτό, ωραίο. Δεν μου λες,
2: είστε να πάμε?
1: Πάμε. Εδώ στο Πειραιώς, όπως κάνεις αριστερά, δεν είναι?
2: Στο γήπεδο του Ταύρου.
1: Πού είναι το προποντήριο του Ολυμπιακού?
2: Πάντα ένα σημείο αναφοράς για σένα πρέπει να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
1: Και εμείς το 70, Λουκά, σου λέει, εδώ γύρω Τιμολέων, το 70 είναι γεννηθής. Σου γράφει και Τιμολέων, το 70.
2: Ίδια σειρά.
1: Ίδια σειρά είμαστε όλοι, κύριε Τιμολέων. Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Έκανες κατάχρηση σήμερα, είναι 25 λεπτά. Θα μας τα κλέψει. Τη Δευτέρα θα μας τα κλέψει. Έλα. Είμαι έτσι καθόλου. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, πάει παρά 10 η ώρα. Νομίζω ότι θα θέλετε κι εσείς έτσι να σας αφήσω λίγο να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να σας κάνω και μια ανασκόπηση τελευταία εδώ τι γίνεται σήμερα, εδώ τι νέα έχουμε κτλ. Λοιπόν, τι γίνεται, τι παίζει σήμερα. Μάλιστα. Το φοβερό θέμα αυτό στο Λαύριο, βέβαια, το οποίο μονοπολεί κατ' εμέ την επικαιρότητα, με τον 32χρονο που εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου, τη συντρόφου του, με την οποία έχει και δύο παιδάκια. Έσπασε το τζάμι, τζαμαρία με βαριοπούλα, μπήκε μέσα και μαχαίρωσε και αυτήν και τον είναι συντροφό της. Αυτό είναι το θέμα. Ευτυχώς οι άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου, εκεί πάει το ευτυχώς. Κατά τα λοιπά. Και το τελευταίο για να κλείσουμε, άλλο είναι ευχάριστο, 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Συνεχίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου. Οι περιοχές που είναι στο κόκκινο είναι ο Άγιος, το Καματρίο, Αγία Ανάργυρη, Πετρούπολη, Χαϊδάρη, Ήλιον, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηλιούπολη, Άγιος Δημήτρης, Άλυμος, Γλυφάδα, Καλυθέα, Μοσχάτου. Εδώ στον Πειραιά έχουμε μόλις ένα κρούσμα, το που έχει σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν τα νέα, εδώ είμαστε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας όλη αυτή τη εβδομάδα, να είστε καλά πάντα, να βάζετε τις ωραία τραγούδια. Με τι θα κλείσουμε? Θα το βάλουμε προφιλία σοκάκια, σταμάτησε κόκοντας. Ωραία, κλείνω με αυτό λοιπόν, θα κάτσω όμως λίγο εδώ να το ακούσεις παρακαλώ, γιατί είναι αγαπημένο μου. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε ισχύος το μεσημέρι απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων, αναστολές και τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το βράδυ έως και αύριο στην Κρήτη με καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Στην Πιερία για περιοδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού. Στο Υπουργείο Οικονομικών οι Servicers για τα νέα μέτρα Πιερακάκη στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Σταθερό στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα το μπλε τιμολόγιο και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Ξεκινούν στο μονομελές εφετείο οι δίκες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο ειδόλιο Κατερίνα Παπακώστα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα ξημερώματα στο Λαύριο, 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας το τζάμι μπαλκονόπορτας, μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της σε σοβαρή κατάσταση τα θύματα. Θα πλήξουμε πολύ σκληρά το Ιράν, εάν εμπλέκεται στο περιστατικό με τη Fly Dubai, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας, αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
6: That it's true that communism is an evil system.
7: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: Very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 πάντα. Η ώρα είναι 10 και 6 λεπτά και εσείς είσαστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 90,4 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Kim Patato για την καθιερωμένη μας ωραία βόλτα ανά τον κόσμο. Και στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο ο Δημήτρης Παπαδάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6 ο καλός συνάδελφος ο Θάνος Καλοδούκας. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί μας και μέσω Viber στο 6951-904-904 και μέσω email στο στούντιο παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και για μία ακόμη ημέρα θα ξεκινήσουμε λίγο το ταξίδι μας ανά τον κόσμο, βλέποντας ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση με αυτή την πτήση της Fly Dubai, όπου είχαμε την αεροπειρατεία με δράστη τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους. Και έχουν υπάρξει πάρα πολλά σενάρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο 48ωρο σχετικά με τα κίνητρα και με το προφίλ του συγκυβερνήτη, ο οποίος θυμίζω μαχαίρωσε αρκετές φορές τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, προσπάθησε να καταστρέψει τα όργανα που είχαμε στο πιλωτήριο και ήταν η σωτήρια κίνηση του πιλότου, ο οποίος ξεκλείδωσε την πόρτα του κόκπιτ που απέτρεψε την τραγωδία, γιατί μπόρεσαν επιβάτες να μπουν μέσα, να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος ήταν σε κατάσταση αμόκ, όπως περιγράφουν οι μάρτυρες, να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους και τελικά να έχουμε μια ασφαλή αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάποια νέα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει εδώ βέβαια να επισημάνω ότι παρουσιάζονται αποκλειστικά από την Ισραηλινή πλευρά. Και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Σαφώς το Ισραήλ, από τη στιγμή που η πτήση κατευθυνόταν προς το Τελαβίβ και η πλειοψηφία των 174 επιβατών ήταν Ισραηλινή, έχει έναν αυξημένο λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο, με πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχει το Ισραήλ. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμίσω επίσης ότι υπάρχουν και άλλες χώρες, οι αρχές των οποίων είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση αυτού του περιστατικού, και φυσικά είναι η Σαουδική Αραβία, όπου έγινε αναγκαστική προσγείωση, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς ήταν στο στόλο της Fly Dubai, μιας δικής της δηλαδή εταιρείας, στην οποία εκδηλώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Κατά πρώτον, αυτό το οποίο σίγουρα μας προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι έχουν περάσει 48 και πλέον ώρες και αυτή τη στιγμή δεν έχει διαρρεύσει η παραμικρή πληροφορία για το τι μπορεί να έχει πει ή δεν έχει πει ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος κρατείται. Δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό, αν δηλαδή έχει κάνει κάποια δήλωση, αν έχει αρνηθεί να μιλήσει στις αρχές, αν έχει υποστηρίξει το παραμικρό. Έχουμε μια συνεχή ροή πληροφοριών, οι οποίες αλλάζουν και αρχίζει και χτίζεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο το οποίο θέλει να παρουσιάσει τον συγκεκριμένο συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει καταγωγή από το Ομάν, ως τρομοκράτη και μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία πληροφορία στην οποία θα αναφερθούμε τώρα, ως έναν τρομοκράτη ο οποίος δεν ενήργησε ως μοναχικός λύκος, ως ένας δηλαδή μοναχικός δράστης, αλλά ως μέλος ενός, πιθανότατα ως μέλος ενός ευρύτερου τρομοκρατικού δικτύου. Θυμίζω, ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, είναι μουσουλμάνος. Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε είναι ότι εργαζόταν στην εταιρεία 8 με 9 μήνες, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ το παραμικρό θέμα, ήταν πολύ πιστός στα θρησκευτικά του καθήκοντα, δηλαδή προσευχόταν καθημερινά όλες τις προβλεπόμενες φορές για τους μουσουλμάνους, απέφευγε

να κάνει χειραψία με γυναίκες, κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως ήταν πιο ακραίο στο συγκεκριμένο θρησκευτικό, στο φάσμα του συγκεκριμένου θρησκευτικού δόγματος. Και είχαμε από τις, τις πρώτες κιόλας ώρες τον κύριο Νετανιάχου να κάνει κάποιους παραλληλισμούς με την 11η Σεπτεμβρίου και υπουργούς, όπως για παράδειγμα τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, να κάνει λόγο από την αρχή για τζιχαντιστική επίθεση. Χωρίς ακόμη εκείνη τη στιγμή να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο. Ακόμη θυμίζω δεν είχαν προλάβει να κατέβουν καλά-καλά από το αεροσκάφος οι επιβάτες για να έχουμε έτσι τις πρώτες καταθέσεις, πρώτες μαρτυρίες για το τι είχε συμβεί. Αυτή η ρητορική λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι σταδιακά κλιμακώνεται. Είχαμε τον κύριο Νετανιάχου λοιπόν να υποστηρίζει εχθές σε μια τηλεοπτική συνέντευξη την οποία έδωσε να αναφέρεται στο προφίλ του δράστη και να υποστηρίζει ότι είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Δεν έδωσε περισσότερες προφορίες. Ανέφερε βέβαια ότι το πιθανότερο ήταν ότι πρόκειται για μια ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, ενώντας βέβαια ότι ήταν μια επίθεση ουσιαστικά αυτοκτονίας, ότι θα αυτοκτονούσε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος, παίρνοντας μαζί του και ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό Ισραηλινών, και δεν ξέρουμε και ακριβώς και πού θα έπεφτε το αεροσκάφος και ποιες θα μπορούσαν να είναι δηλαδή οι πολλαπλασιαστικές συνέπειες από αυτή την πτώση του αεροσκάφους. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα δημοσίευμα της Ισραηλινής εφημερίδας Ισραήλ Χαγιόμ, το οποίο φαίνεται επικαλούμενο πάντα, όπως υποστηρίζει, πληροφορίες από τις διοκτικές αρχές, από τα άτομα τα οποία διενεργούν τις έρευνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι είναι πολύ πιθανό να μην μιλάμε για έναν μοναχικό δράστη, για ένα δηλαδή μοναχικό λύκο. Φαίνεται ένα από τα σενάρια τα οποία εξετάζονται πάρα πολύ σοβαρά, ως κυβερνήτης να ήταν μέλος ενός, ήταν ένας ριζοσπάστης ισλαμιστής, ο οποίος ήταν μέλος ενός ευρύτερου τρομοκρατικού δικτύου. Συγκεκριμένα, η Ισραήλ Χαγιόμ υποστηρίζει πως πληροφορήθηκε ότι ενισχύονται σημαντικά οι μαρτυρίες και υπάρχει μια προκαταρκτική έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία υποδεικνύει ότι τα τελευταία χρόνια ο ύποπτος δράστης είχε επηρεαστεί από εξτρεμιστές ιεροκήρυκες στη χώρα καταγωγής του, δηλαδή το Ομάν, οι οποίοι προωθούσαν την ενέργεια του Ισνισχάντ, δηλαδή των επιθέσεων αυτοκτονίας που πραγματοποιούνται στο όνομα της θρησκείας και των στόχων αυτής. Μάλιστα η εφημερίδα το προχωράει ακόμα περισσότερο, θυμίζοντας ότι είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η ανώτατη θρησκευτική αρχή του Ομάν, ο Μέγας Μουφτής δηλαδή, είχε επανειλημμένα τοποθετηθεί κατά του Ισραήλ, είχε εκφράσει τη στήριξή του στην Παλαιστινιακή αντίσταση μετά την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε την 7η Οκτωβρίου του 2003 υπό την ηγεσία της Χαμάς και είχε ζητήσει τη λήψη δυναμικών μέτρων κατά του Ισραήλ. Αυτό ό,τι αφορά το προφίλ του δράστη. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ποιος ακριβώς μπορεί να βρίσκεται από πίσω. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι μια προσχεδιασμένη επιχείρηση που οργανώθηκε από Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση, χωρίς όμως να αποκλείουν να πρόκειται και για μια κίνηση την οποία σχεδίασαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Εδώ κολλάει και η δήλωση που είχαμε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ, ότι εάν το Ιράν βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Και βέβαια ένα άλλο επίσης ερώτημα έχει να κάνει με το ποιος ήταν ο στόχος πέραν του να ρίξει το αεροπλάνο, δηλαδή ο πιλότος, πού θα έπεφτε αυτό το αεροπλάνο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν επίσης αρκετά σενάρια τα οποία εξετάζουν οι αρχές. Μία πιθανότητα είναι ότι σκόπευε απλώς να ρίξει το αεροπλάνο κάπου στην έρημο της Ιορδανίας, γιατί σε εκείνο το σημείο ήταν το στίγμα του αεροσκάφους όταν ξεκίνησε να χάνει ύψος, άρα εκδηλώθηκε και το περιστατικό μέσα στο κόκπιτ. Επίσης όμως, μεταξύ των πιθανών στόχων που εξετάζονται είναι μια αμερικανική αεροπορική βάση που βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής πτήσης ή οι Ισραηλινές εγκαταστάσεις, όπως είναι ο πυρηνικός σταθμός κοντά στην Τιμόνα ή ακόμη και μια βάση της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Όλα αυτά βέβαια θέλω να θυμίσω ότι αποτελούν υποθέσεις, σενάρια τα οποία διακινούν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και ακόμα δεν έχουμε ακούσει τι έχουν να πούν οι αρμόδιες
αρχές οι οποίες ερευνούν το περιστατικό και βέβαια για τίποτε από όλα αυτά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να υπάρχουν κάποιες αποδείξεις, να υπάρχει δηλαδή κάποιο σχετικό αποδεικτικό υλικό. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε καν αν έχει μιλήσει ο δράστης, αν έχει πει το παραμικρό ή αν έχει αρνηθεί να μιλήσει. Και βάζω εδώ και μία σημείωση, πλησιάζει η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου που είχαμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, η οποία και έχουμε επίσης μία προεκλογική περίοδο στο Ισραήλ. Με τον κύριο Νετανιάχου να έχει πει πριν από μερικές μέρες ότι εν μέσω προεκλογικής περίοδου ετοιμάζεται μία επίθεση σε βάρος του Ισραήλ και αυτό να διαψεύδεται από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας και βέβαια πολλά πράγματα θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην εκπομπή εκεί με Πάτατο και αφού κάναμε όλη αυτή μας την προσεκτική, θέλω να πιστεύω, ανάλυση σε όλα όσα ακούμε και μαθαίνουμε για το περιστατικό που είχαμε με την αεροπειρατεία με την πτήση της Fly Dubai, θα μείνουμε λίγο σε ένα σχετικό θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, κυρίως βέβαια πρωτίστως μάλλον σε ό,τι αφορά τα θέματα της τιμής του πετρελαίου. Έχουμε λοιπόν νέα αρνητικά, ιστορικά δυστυχώς ρεκόρ, τα οποία καταγράφονται στις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο, στις αντλίες ουσιαστικά, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέση εβδομαδιαία τιμή στην αντλία έφτασε τα 2,24 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό την στιγμή που έχουμε αφενός ένα αδιέξοδο και στην τελευταία προσπάθεια συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αφετέρου όμως έχουμε και τον κύριο Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πιέζει την Ευρώπη και πρωτίστως τη Γαλλία και τη Γερμανία να απελευθερώσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματά τους, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μία αποσυμφόρηση τέλος πάντων στις διεθνείς τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα απειλεί βέβαια πρωτίστως στην Ευρώπη ότι εάν δεν προακολουθήσει αυτή την οδό, τότε θα υπάρξει, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μία απαγόρευση στην εξαγωγή δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μεγάλη δημοσιογραφικά πρακτορία, αυτό το οποίο θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση είναι να αποδεσμευθούν 120 εκατομμύρια βαρέλια δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Και όπως είπαμε, οι δύο χώρες που υφίστανται τη μεγαλύτερη πίεση σε αυτόν τον τομέα είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι καταγράφουμε τις υψηλότερες τιμές σε χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Δανία, η Ολλανδία και η Φιλανδία. Σε κάποιες από αυτές η τιμή στην αντλία φτάνει ακόμα και τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Και αντιλαμβάνεστε ότι η πίεση και προς τις κυβερνήσεις όλων αυτών των χωρών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σήμερα ενδεχομένως δεν είμαστε και πάρα πολύ βέβαιοι, ούτε και πάρα πολύ αισιόδοξοι βέβαια γι' αυτό. Πιθανότατα θα έχουμε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις, γιατί έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση την οποία περιμένουμε του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν δηλαδή με την τιμή που έχουμε στα καύσιμα, με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν οι χώρες, οι οποίες θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την πίεση την οποία δέχονται για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Και δυστυχώς βέβαια οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την τιμή των καυσίμων δεν είναι καθόλου θετικές. Έχουμε τη Wall Street Journal, η οποία αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και μία δύναμη 10.000 επιπλέον στρατιωτών. Αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθεί να στείλει εδώ ένα μήνυμα η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο εάν δεν υπάρξει κάποιο φως στην διαπραγμάτευση. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και μαχητών Χούθη της Ιεμένης. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση με βαλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθη. Στην Ιεμένη είχαμε πολύ ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στη Σανάα, προφανώς από αεροπορικές επιδρομές τις οποίες είχαμε από την Σαουδική Αραβία. Έχουμε ένα πλήγμα το οποίο δέχτηκε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς. Και έχουμε βέβαια και το Ιράν, το οποίο αφενός λέει ότι δεν αποφεύγει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαφώς όμως, όπως τονίζει, η χώρα ετοιμάζεται για ισχυρότερα αντίπεινα εάν δεχθεί την παραμικρή επίθεση. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αυτό το σκηνικό δεν βοηθά σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε σίγουρα είναι αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή τι μπορεί να αποφασιστεί σήμερα στην συνεδρία στην οποία θα έχουμε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι ακόμη και η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων δεν θα οδηγήσει σε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, όσο συνεχίζεται να έχουμε αυτό το θρίλερ το οποίο μένεται στην Μέση Ανατολή. Και τώρα, θα ήθελα να πάμε λίγο και στην Γαλλία, γιατί ξέρετε, τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα δηλαδή αυτής της πίεσης που έχουμε στο κόστος ζωής, τα θέματα τα οποία έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή για τη στεγαστική κρίση, το θέμα των καυσίμων, αυτή η γενικότερη ανασφάλεια η οποία υπάρχει για την κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, για τα θέματα τα οποία έχουμε με την Ουκρανία, τους φόβους για υβριδικές επιθέσεις από πλευράς της Ρωσίας, όλα αυτά συνθέτουν ένα πάρα πολύ περίεργο κλίμα, κυρίως στην Ευρώπη, η οποία γυτνιάζει και με αυτές τις φλεγόμενες, ας το πούμε έτσι, περιοχές. Και έχουμε μία ένταση η οποία συσσωρεύεται κοινωνικά και εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Στην Γαλλία βλέπουμε αυτή η ένταση, η οποία είναι και εκεί συσσωρευμένη, γιατί και εκεί τα θέματα της οικονομίας είναι πάρα πολύ πιεστικά για τους πολίτες, να εκδηλώνεται μέσα από ένα κίνημα που έχουμε μαθητικών κινητοποιήσεων. Έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις στη χώρα από την περασμένη εβδομάδα. Αφορμή είναι γενικότερη κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχουμε σοβαρά θέματα με ελλείψεις δασκάλων, με ελλείψεις καθηγητών σε σχολεία, με σχολεία τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι εκπαιδευτικοί, είναι, τα πολλά από αυτά είναι πραγματικά ερείπια, το θέμα δηλαδή το κτηριακό των σχολείων. Υπάρχουν θέματα με το διδακτικό υλικό. Υπάρχουν λοιπόν μαθητικές κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και κλιμακώνονται και είναι πασιφανές ότι σαφώς είναι οι μαθητές οι οποίοι βγήκαν μπροστά, έχουν ακολουθήσει, το ακολουθούν τώρα και οι φοιτητές, γιατί έχουμε και αποκλεισμούς πανεπιστημίων και καταλήψεις. Ωστόσο φαίνεται ότι μέσα από αυτό το κίνημα εκδηλώνεται μια γενικότερη κοινωνική πίεση η οποία υπάρχει. Έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά με βανδαλισμούς, συγκρούσεις με την αστυνομία. Μόνο εχθές είχαμε περίπου 2.000 προσαγωγές. Έχουμε επίσης περισσότερα από 350 τραυματίες αστυνομικούς. Έχουμε κλειστά περίπου 400 σχολεία. Έχουμε επίσης πανεπιστήμια τα οποία έχουν προχωρήσει ουσιαστικά σε καταλήψεις ή αποκλεισμό πανεπιστημίων. Και όλα αυτά έρχονται μόλις 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί το ακροδεξιό κόμμα της κυρίας Μαρί Λεπέν. Και χωρίς να υπάρχει, επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από την άλλη πλευρά κάποιος υποψήφιος ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά ουσιαστικά να σταθεί απέναντί της. Υπάρχει ο κύριος Μελανσόν από πλευρά στα αριστερά, στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος της Γαλλίας. Ωστόσο θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να καταφέρει και να κερδίσει την κυρία Λεπέν, έτσι όπως είναι τα πράγματα τουλάχιστον από αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη θα ήταν δύσκολο να βρει και συμμάχους οι οποίοι στον δεύτερο γύρο θα συντάσσονταν μαζί του. Είναι λοιπόν έτσι πολύ εκρηκτικό το σκηνικό το οποίο βλέπουμε και είχαμε μάλιστα και ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί και σε βίντεο, το οποίο έχει διακινηθεί πάρα πολύ, κυρίως στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου εμφανίζεται ο ξυλοδαρμός γυναίκας αστυνομικού από νεαρούς διαδηλωτές εν μέσω των μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουμε στη χώρα. Πρόκειται για ένα βίντεο που έρχεται από τα προάστια του Παρισιού και φαίνεται η αστυνομικός, που για άγνωστο λόγο έχει αποκοπεί από τους συναδέλφους της, να καταδιώκεται από τους νεαρούς. Κάποια στιγμή ένας εξ αυτών της βάζει τρικλοποδιά, η αστυνομικός πέφτει στο έδαφος και βέβαια βρίσκουν την ευκαιρία άλλα νεαρά άτομα να αρχίσουν να την κλωτσάνε, ενώ βλέπουμε ότι κάποια στιγμή το βίντεο διακόπτεται έτσι κάπως απότομα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι προφανώς είναι μια καταδικαστέα κίνηση αυτή. Βοηθάει όμως να αρχίσουν να λειτουργούν και αυτοί οι κοινωνικοί αυτοματισμοί που πολλές φορές έτσι διχάζουν τις κοινωνίες. Και το κλίμα βέβαια στη Γαλλία παραμένει πάρα πολύ εκρηκτικό και οι νύχτες πολύ άγριες και πολύ δύσκολες. Εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά κανάλι 1 και εκπομπή Kim Patato, η καθιερωμένη μας βόλτα σε αυτό τον τρελό και παράλογο κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος όμως κάποιες μέρες τυχαίνει να είναι και πάρα πολύ όμορφος. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει πάντοτε πιστά τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας στο 210-4224-441-6. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber στο 6951-904-904 και βέβαια μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, η οποία συζητείται πάρα πολύ από εχθές. Έχει σοκάρει πάρα πολύ κόσμο, ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς, θα έλεγα, που είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Και αναφέρομαι βέβαια στην τρομερή υπόθεση που έχουμε με την θανατοποινήτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κρίστα Πάικ. Μια γυναίκα 50 ετών σήμερα, η οποία είχε καταδικαστεί όταν ήταν σε ηλικία 21 ετών για την δολοφονία μιας συνομιλικής της. Και περίμενε τόσα χρόνια λοιπόν να δει εάν θα καταφέρει να κερδίσει μια χάρη προκειμένου να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή. Η ώρα όμως τελικά ήρθε. Ξεκίνησε η διαδικασία στο σοφρονιστικό κατάστημα στο Τενεσί, αλλά οι αρμόδιοι απέτυχαν να φέρουν σε πέρας την εκτέλεση. Θυμίζω, τις χορήγησαν δύο φορές την θανατηφόρα ένεση, την ένεση με το θανατηφόρο φάρμακο, συγκεκριμένα ένα βαρτιβουρικό, το οποίο χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απέτυχαν και επειδή δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρωτόκολλο για να ξέρουν τι να κάνουν στην περίπτωση που και μετά την δεύτερη ένεση παραμένει ζωντανός ο κρατούμενος ή η κρατούμενη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το πιο πιθανό είναι ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη και ελήφθη μια απόφαση να μην προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Οι δικηγόροι της τώρα έχουν υποβάλει αίτημα να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε αν πρόκειται να επιβιώσει, έτσι, η 50χρονη γυναίκα, εάν θα έχει μια μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς προφανώς για να τα γνωρίζουμε. Στο μεταξύ όμως έρχονται στο φως πάρα πολλές λεπτομέρειες, πολύ δύσκολες για να τις ακούσει κανείς, πολύ δυσκολότερο να είναι κάποιος εκεί και να το παρακολουθεί. Για αυτά τα κρίσιμα λεπτά, τα οποία είχαν να κάνουν από τη στιγμή που μπήκε στον θάλαμο η Κλάνση προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία. Κατά πρώτον φαίνεται ότι το προσωπικό το οποίο είχε αναλάβει να χορηγήσει την ένεση δεν ήταν άρτια καταρτισμένο. Και αυτό γιατί για πάρα πολλά, για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να βρουν φλέβα για να μπορέσουν να κάνουν την ένεση. Κάποια στιγμή μάλιστα η Κλάνση άρχισε να διαμαρτύρεται και να λέει ότι νιώθει ότι το χέρι της είναι έτοιμο να εκραγεί ένα σημείο, όπως είπε, πάλεται πάρα πολύ δυνατά. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι και η ίδια απίβδησε και άρχισε να τους δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις ως προς το σημείο στο οποίο θα πρέπει να κατευθύνουν την βελόνα της ένεσης προκειμένου να βρούνε τη φλέβα και να τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα τώρα δεν είναι απλά ότι ταλαιπωρεί το ίδια για να μέχρι να τις βρουν φλέβα και την τρύπησαν 7 με 8 φορές όπως αναφέρεται, αλλά και η όλη η αγωνία, έτσι, και η φόρτιση η οποία υπήρχε από έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει ότι πηγαίνει για να πεθάνει. Υπήρχε και ένα πρόσθετο θέμα, γιατί όπως γνωρίζουμε ίσως η μεγαλύτερη αγωνία της Κλάνση ήταν ότι για αρκετή ώρα θα έπρεπε να είναι δεμένη
περιορισμένοι δηλαδή σωματικά, και να υπάρχουν άτομα γύρω της τα οποία θα παρεμβαίνουν ουσιαστικά στο σώμα της. Και αυτό γιατί, όπως έχουν αναφέρει και οι δικηγόροι της, σε πολύ μικρή ηλικία είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, ήταν θύμα συστηματικής βίας, την οποία είχε υποστεί από το ευρύτερο περιβάλλον της, και όχι μόνο, και είχε γενικότερα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τον περιορισμό της. Όπως είπε, ο πιο μεγάλος μου φόβος αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικότητα, και φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος φόβος της δεν ήταν, όπως φαίνεται, ο θάνατος, αλλά ακριβώς το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι ξανά περιορισμένη και ανήμπορη στα χέρια άλλων ανθρώπων. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα της θανατικής ποινής, ειδικότερα κατά πόσο είναι πραγματικά ωφέλιμη, είναι χρήσιμη με κάποιο τρόπο, ειδικά σε μια χώρα όπου τα ισόβια σημαίνουν πραγματικά ισόβια. Και βέβαια έχει ξεκινήσει και μια ολόκληρη συζήτηση, γιατί υποτίθεται ότι άλλαξε, σε πολλές πολιτείες άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται η θανατική ποινή. Δηλαδή δεν έχουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν πλέον στην ίνωση να ψήνονται σε μια ηλεκτρική καρέκλα, και υποτίθεται ότι όλη αυτή η διαδικασία θεωρήθηκε πιο ανθρώπινη, ας το πούμε έτσι, όσο ανθρώπινο μπορεί να είναι να αποφασίσει να σκοτώσει κάποιον. Και παρόλα αυτά, ενώ υπήρχαν πολύ σοβαρές ενστάσεις από την επιστημονική κοινότητα για το κατά πόσο το συγκεκριμένο βαρβιτουρικό το οποίο χορηγείται είναι το ενδεδειγμένο για τέτοιου είδους περιπτώσεις, για αυτό το στόχο δηλαδή, το οποίο τον ήθελαν, αυτές οι ενστάσεις μπήκαν στην άκρη. Επί Biden είχε βγει μια απόφαση που έλεγε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το συγκεκριμένο βαρβιτουρικό, αλλά πιθανότατα ένα κοκτέιλ φαρμάκων, για να επιτυχάνεται όσο δυνατό πιο γρήγορα ο στόχος και να μην βασανίζεται το άτομο το οποίο έχει καταδικαστεί, ο θανατοποινήτης δηλαδή. Στην συνέχεια είδαμε ότι ατόνισε τέλος πάντων αυτή η απαγόρευση, και βέβαια δεν είναι το πρώτο περιστατικό, έτσι, δεν είναι το πρώτο περιστατικό της Clancy το οποίο έχουμε... της Κρίστα Πάικ, το οποίο έχει να κάνει με μια αποτυχημένη προσπάθεια θανάτου, να φέρει σε πέρας δηλαδή την εκτέλεση μιας θανατικής ποινής. Είχαμε και άλλα περιστατικά, απλά το δικό της τυχαίνει να είναι το πιο ακραίο περιστατικό το οποίο έχουμε, γιατί της χορηγήθηκε 2 φορές η θανατηφόρα ένεση και δεν επετέφθη ο θάνατος, δεν κατέληξε δηλαδή η γυναίκα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και το επόμενο θέμα το οποίο θα ήθελα λίγο να δούμε είναι αυτό το σάλο. Αυτό ο σάλο ο οποίο έχει δημιουργηθεί με την υπόθεση βιασμού φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο το Κορνέλ. Έχουμε νεότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε την κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, η οποία διόρισε τη Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας ως αρμόδια ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση. Θυμίζω ότι πρόκειται για μια υπόθεση φερόμενου ομαδικού βιασμού μιας φοιτήτριας το 2024. Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι πολλά μέλη της αδελφότητας ΦΧ της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν την χρονιά εκείνη, και η όλη υπόθεση επανήλθε τώρα στην δημοσιότητα αφού η γυναίκα κατέθεσε μια αστική αγωγή τον προηγούμενο μήνα. Όλο περιστατικό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση, γιατί δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να διαπράττονται πάρα πολύ σοβαρές εγκληματικές ενέργειες μέσα σε αδερφότητες πανεπιστημίων. Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, 7 άνδρες της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν μέσα στο οίκημα της φοιτητικής αδερφότητας του πανεπιστημίου. Η υπόθεση έχει γύρει πολλά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν και οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και το Πανεπιστήμιο, αφού η 20χρονη τότε κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία λίγες εβδομάδες αφού συνέβη. Φαίνεται ότι έχει στηθεί ουσιαστικά, όπως πολλές άλλες γυναίκες και φοιτήτρες καταγγέλουν, ένα σύστημα όπου μέσα στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε αυτό το Πανεπιστήμιο, όπου μια καταγγελία η οποία στρέφεται ειδικά κατά μιας αδερφότητας μπλέκεται σε ένα τόσο δεδαλώδες σύστημα, το οποίο φτάνει στο σημείο να φθείρει και να κακοποιεί ουσιαστικά για δεύτερη φορά ψυχολογικά το άτομο, το θύμα, το άτομο το οποίο θέλει να κάνει την καταγγελία. Επίσης έχουν έρθει στο φως πάρα πολλές αναφορές και από άλλες γυναίκες ή και για άλλα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την δράση διαφόρων αδελφοτήτων στα πανεπιστήμια, τα οποία κάνουν λόγο για πιέσεις τις οποίες δέχονται οι φοιτητές προκειμένου να μην βλάψουν την αδερφότητα, ή και για προτροπές ή και απειλές, θα πρέπει να πούμε, οι οποίες δέχονται προκειμένου να προστατευθεί αυτό το καθεστώς των αδελφοτήτων το οποίο υπάρχει στα πανεπιστήμια. Και εντάξει, δεν θα πω σε καμία περίπτωση ότι οι ταινίες αποτελούν μια ακριβής αποτύπωση της πραγματικότητας. Για όσους όμως, και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε δει αμερικάνικες ταινίες, έχουμε δει λίγο πολύ το σύστημα με το οποίο λειτουργούν οι αδερφότητες. Δεν λέω φυσικά ότι δεν υπάρχουν και αδερφότητες οι οποίες έχουν πάρα πολύ υψηλά standards. Έχουμε δει όμως πάρα πολλά με αυτές τις περίεργες τελετές μίσης, πολλές φορές εξευτελιστικές, με αυτές τις σχεδόν ψυχαναγκαστικές επαφές τις οποίες έχουν αυτούς τους όρκους αίματος, τους οποίους δίνουν τα μέλη, όπου θα πρέπει να υπερασπιστείς ακόμα κάποιον, ακόμα επειδή είναι αδελφός σου σε μια αδελφότητα, ακόμη και αν έχουν διαπράξει τα πιο ειδεχθή εγκλήματα, όπως για παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση έναν βιασμό. Και βέβαια το αντίτιμο για όλα αυτά είναι ανάλογα με τη δύναμη που έχει η κάθε αδελφότητα, γιατί δεν είναι όλες το ίδιο ισχυρές, ότι θα έχεις ουσιαστικά τις πλάτες της αδερφότητας και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο πανεπιστήμιο, και πολύ περισσότερο βέβαια αργότερα για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και για την κοινωνική σου ανέλυξη. Πολύ ψηλό το αντίτιμο βέβαια, το οποίο κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Θα πρέπει να είναι από αυτούς που μπορούν να κοιμούνται πάρα πολύ εύκολα, ό,τι και αν έχουν κάνει από ό,τι φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Για μία ακόμη φορά λοιπόν ανοίγει το θέμα της λειτουργίας των αδελφοτήτων, του τρόπου λειτουργίας των αδελφοτήτων, της ασφάλειας μέσα στα κάμπους των πανεπιστημίων, των συστημάτων τα οποία υπάρχουν όταν κάποιος θέλει να καταγγείλει κάτι. Και θα πρέπει εδώ να πω ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζω και περιγράφουν άτομα τα οποία έχουν προσπαθήσει να καταγγείλουν πράγματα για αδερφότητες, μου θυμίζουν πάρα πολύ τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει άλλοι άνθρωποι σε αντίστοιχες περιπτώσεις βιασμών και κακοποίησης, όταν για παράδειγμα προσπάθησαν να καταγγείλουν βιασμούς και κακοποίησεις μέσα στους κόλπους Καθολικής Εκκλησίας. Δημιουργείται ένα τέτοιο σύστημα το οποίο αποθαρρύνει και βιάζει για δεύτερη φορά
το θύμα και το φτάνει στο σημείο να μην έχει άλλο κουράγιο προκειμένου να προχωρήσει μια υπόθεση. Νομίζω πραγματικά πως αυτός είναι ο στόχος σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και να πάμε λίγο και στην Καλιφόρνια, παραμένουμε δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά το γνωρίζετε κι εσείς οι ίδιοι, το συζητάτε και στις παρέες σας, τα λέμε κι εμείς από εδώ. Μέσα σε όλες τις ανησυχίες που υπάρχουν για αυτή τη μεγάλη ταχεία πρόοδο που έχουμε στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ένα από τα ζητήματα είναι τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας. Όταν το AI έρχεται και ουσιαστικά αναλαμβάνει πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουν συγκεκριμένα άτομα σε κάποιους τομείς ενός συγκεκριμένου κλάδου, μειώνεται, μπορεί να μειώσει πάρα πολύ τον αριθμό των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, να τον μειώσει ουσιαστικά στο απολύτως απαραίτητο, σε αυτούς δηλαδή που σε μεγάλο βαθμό απλά θα ελέγχουν τις δουλειές που φέρνει σε πέρας ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Και βέβαια όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει και τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή θα έχουμε μία σειρά, μία αλυσίδα εξελίξεων. Όταν οι άνθρωποι θα χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, θα αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, αρχίζει και υπάρχει κοινωνικός αναβρασμός. Όταν υπάρχει κοινωνικός αναβρασμός, κάποια στιγμή αυτό το καπάκι που είναι κατσαρόλα με το νερό και βράζει από κάτω, κάποια στιγμή το καπάκι τεινάσεται στον αέρα. Και εκεί έχουμε πια να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η Καλιφόρνια, λοιπόν, αποφάσισε να θέσει νέους περιορισμούς στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κυβερνήτης της, ο Gavin Newsom, και μεταξύ άλλων οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα AI για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η χρήση της τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζόμενου μέσω βιομετρικών δεδομένων, γιατί είναι και αυτό μια τάση το οποίο βλέπουμε. Όπως αναφέρει ο κύριος Newsom, το AI πρέπει να διευρύνει τις ευκαιρίες και όχι να λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Ειδικά ο συγκεκριμένος νόμος τώρα θα πρέπει να πούμε ότι αφορά τις μαζικές απολύσεις, τις μεταφορές δραστηριότητας ή τον τερματισμό θέσεων εργασίας που προκαλούνται εξ ολοκλήρου ή κατά σημαντικό μέρος από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή άλλης αυτοματοποιημένης τεχνολογίας. Θα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας οι οποίες θα εφαρμοστούν. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο, όσο καλή και αν είναι η πρόθεση και προσωπικά τη στηρίζω, δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικές θα μπορέσουν πραγματικά να σταθούν ανάχωμα σε κάτι το οποίο έρχεται κατά πάνω μας πραγματικά τόσο ορμητικά, με τόσο μεγάλη δύναμη που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το συγκρατήσεις. Είναι σαν να είσαι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια την περίοδο που ο Ford φτιάχνει τις μεγάλες βιομηχανικές φορτικές μονάδες και τις γεμίζει με καινούργια μηχανήματα και να προσπαθείς να το επιβάλλεις να έχει 5.000 εργαζόμενους αντί για 3.000. Δεν θα τα καταφέρεις. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Και σε μια τελευταία είδηση, καθόλου ευχάριστη βέβαια, αλλά θα την αναφέρουμε και αυτή γιατί τη συζητούν πολύ και στο διαδίκτυο, οπότε μην πείτε ότι δεν θα την ακούσατε και εδώ. Έχουμε πάλι στην Καλιφόρνια ένα περιστατικό, μια αδιανόητη, έτσι, αψυχολόγητη τελείως, κίνηση, βίαιη πολύ, από μια γυναίκα η οποία καταγράφηκε να βγάζει ένα κουτάβι από το αυτοκίνητό της, εικάζεται ότι ήταν δικό της, ήταν ο κηδεμόνας του δηλαδή, να ρίχνει τροφή για σκύλους στο δρόμο και μετά να πατάει με το όχημά της το ανυποψίαστο ζώο. Όλα αυτά καταγράφηκαν σε ένα βίντεο στην περιοχή της Σάντα Άννα. Η γυναίκα είναι αγνώστων στοιχείων, βέβαια αναζητείται γιατί υπάρχουν τα στοιχεία της πινακίδας του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε, ένα minivan συγκεκριμένα. Εννοείται ότι είναι άγνωστοι λόγοι για τους οποίους προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση και όπως αντιλαμβάνεστε είναι και εξαιρετικά αψυχολόγητη η στάση της.
Έχει προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια φυσικά το συγκεκριμένο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συζητείται πάρα πολύ. Η αλήθεια, βέβαια, το συζητούσαμε πριν εδώ και με τον ηχολήπτη μας. Το θέμα τώρα, ξέρετε, είναι ότι όλα αυτά τα μαθαίνουμε, γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι είναι εντός εισαγωγικών δημοσιογράφοι, τραβάνε βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Δυστυχώς, ναι, δεν νομίζω πως αυτά δεν συνέβαιναν παλαιότερα. Δυστυχώς συνέβαιναν, απλά δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα μαθαίναμε, γινόντουσαν σε κάποια σκοτεινή γωνιά, σε κάποιο σοκάκι, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν το μαθαίναμε ποτέ και βέβαια δεν είχαμε και την ίδια ευαισθητοποίηση, έτσι, για τα ζώα που έχουμε σήμερα και πολύ σωστά βέβαια έχουμε. Λοιπόν, και με αυτή τη θλιβερή είδηση, γιατί δεν είχα κάποια καλή για να σας μεταφέρω, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 10. Σωστά, σήμερα είναι Παρασκευή, Δημήτρη, ναι, σήμερα είναι Παρασκευή, τι ωραία, αυτή είναι η ευχάριστη που έχω να σας μεταφέρω, ότι είναι Παρασκευή σήμερα και ακολουθεί από το Κύριακο. Λοιπόν, ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για Δευτέρα, 10 με 11, Kim Patato, καθιερωμένη βερατζάδα ανά τον κόσμο, θα σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Θα πλήξουμε πολύ σκληρά το Ιράν εάν εμπλέκεται στο περιστατικό με τη Fly Dubai, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίτο αεροπλανοφόρο και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή. Στο Υπουργείο Οικονομικών οι Services για τα νέα μέτρα Πιερακάκη στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Σταθερό στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα το μπλε τιμολόγιο και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Παπακώστα και των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το βράδυ έως και αύριο στην Κρήτη με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά. Εξαφανίστηκε 9χρονος από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανεμίωσε 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: τι είναι Παρασκευούλα και έρχεται ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αλλά γιατί είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει εδώ.
0: Ναι, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, παιδάκια.
1: Γενικά, ρε, να πούμε κάτι, ό,τι και να γίνεται, εντάξει, χρειάζεται να είμαστε μουτζούβλιδες. Μπορούμε και να είμαστε χαρούμενοι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θες να πεις και κανένα όνομα.
1: Όχι, δεν το πήγα προσωπικά. Το λέω γενικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπεις πολύ κόσμο έτσι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορείς να είσαι ασύνδετος. Αλλά εντάξει, παιδιά, άμα στεναχωρηθείς δεν αλλάζει το πρόβλημα. Καλύτερα δηλαδή να στεναχωριέσαι και να είσαι χαρούμενος.
0: Ναι. Ναι, Κατερίνα, όχι, έχεις πολύ ωραίο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, πολύ θα φύγει άποψη. Το πρόβλημα με τη στεναχώρια, δεν φεύγει. Κάτσε λίγο χαρούμενος εκεί και θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Αφού όλα χάλια θα πάνε.
0: Όχι, μεταφέρεις και το πρόβλημα στους υπόλοιπους. Δηλαδή, άμα δεν χαμογελάς, έχουν πρόβλημα και οι διπλανοί σου. Γιατί τους χαλάς τη διάθεση. Στα όρια με κοιτάς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, Κατερίνα, υπάρχει, έχει βγει ήδη στον κόσμο η νέα αίτηση. Μέσω της Google Form υπάρχει αίτηση συζύγου. Λοιπόν, το έκανε μια 36χρονη στην Αμερική και δημιούργησε μια αίτηση για συζύγους.
1: Δηλαδή,
0: μπαίνεις μέσα, είσαι ελεύθερος, ανύπαντρος και μπαίνεις μέσα και υπάρχει μια αίτηση που την έχει δημιουργήσει η Erin Patterson και λέει τα δικά της στοιχεία, τι είναι, πώς νιώθει, τις σκέψεις της και έχει αντίστοιχα να συμπληρώσει και ο υποψήφιος άντρας.
1: Παιδί μου, θέλω να ανοίξω.
0: Έγινε, κορίτσι μου, έγινε. Λοιπόν, θα κάνω κι εγώ μια τέτοια, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ξένο θα πάρεις.
0: Τι ξένο?
1: Ε, ξένη εκεί, δεν μπήκαν οι Έλληνες.
0: Παιδί μου, θα την κάνω εγώ τη φόρμα αυτή.
1: Α.
0: Θα κάνω εγώ δική μου φόρμα στο Google Form.
1: Νόμιζα θες να βρεις άντρα.
0: Ε, αυτό σου δεν σου λέω τώρα.
1: Α, θα φτιάξεις όλη την πλατφόρμα για να μπορέσεις, μπας και βρεις.
0: Γιατί ρε Κατερίνα να μην το κάνω, αφού το έχει φτιάξει το κορίτσι, δεν το κάνω κι εγώ.
1: Να σου πω κάτι, εδώ που φτάσαμε κάτω.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν είμαι κι εγώ και αυτή μόνο. Είμαστε πάρα πολλές χιλιάδες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σου πω και εκατομμύρια. Λοιπόν,

0: Πάρα πολύ ωραία. Τα δοκίμασε όλα. Σε μπαρ πήγε. Σε εκδηλώσεις πήγε. Πήγε. Προξενιά τις κάνανε. Blind dates βγήκε. Τι άλλο θέλετε. Δεν έπιασε τίποτα.
1: Της έμεινε η αίτηση. Σου λέει με την αίτηση θα το λύσω το πρόβλημα.
0: Το γραφειοκρατικό μπορεί
1: να βοηθήσει στη δική μας περίπτωση.
0: Μπορεί να βοηθήσει και έτσι θα ξεσκαρτάρουν γιατί θα τα έχει και γραπτός. Δεν θα τις λένε αερολογίες.
1: Και μετά δεν μπορεί και να σταγυρίσει. Τι λες κύριε, το γράψα. Εγώ έτσι μπήκα στη διαδικασία.
0: Έχει την υπογραφή σου αυτό το χαρτί.
1: Όχι, δεν θυμάμαι πότε το είπα. Θα σου πω εγώ πότε το είπες. Κάτι ημερομηνία. Αριθμός πρωτοκόλλου και έχεις υπογράψει κιόλας.

0: Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε εδώ, εντάξει. Γιώργος Μαζωνάκης, για πάντα εδώ, πάντα εδώ. Εδώ θα υπάρχεις εδώ, έτσι δεν το λέει το κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε το άλλο, σε παρακαλώ, για την Αμερική, γιατί τώρα την έχω πιάσει επόμο την Αμερική. Λοιπόν, μια εφάνταστη καθηγήτρια στην Αϊόβα έκανε GoFundMe, αυτός που σε παρακαλώ να κάνουμε, τον GoFundMe, τον έρανο, βεβαίως, για να μαζέψει χρήματα να πάει στο Εκουαδόρ. Και έβαλε τους μαθητές της να συγκεντρώσουν και αυτοί οι ίδιοι χρήματα με αντάλλαγμα τους βαθμούς. Πες μου, είναι σοφή η γυναίκα ή δεν είναι?
1: Τη στείλανε ταξίδι δηλαδή.
0: Τη στείλανε στο Εκουαδό.
1: Ήτανε σκετοαλέ, χωρίς ρετούρ, ή τη βγάλανε και επιστροφής? Γιατί εκεί τη στέλνεις χωρίς να τη βγάλεις επιστροφής σε εισιτήριο.
0: Κοίτα, έπρεπε να γυρίσει να βάλει τους βαθμούς. Αναγκαστικά δηλαδή έπρεπε να γυρίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πω και κάτι, κοίτα λίγο. Ο στόχος της δεν ήταν και πολύ μακριά. Το GoFundMe ήταν να συγκεντρώσει $1,800 για να πάει στο Εκουαδό.
1: Έβαλε τα παιδάκια να πληρώνει, δεν τρέπεται. Γύφτησα, δεν μπορούσα να βρει 1,800 ευρώ.
0: Και μόνιμη αυτή στο σχολείο.
1: Γύφτησα που λέει και η Λατινοπούλου.
0: Τέλος πάντων, εδώ να το σκεφτούμε λίγο. GoFundMe. Δεν υπάρχει κακός λόγος.

0: αστιχρωστό.
1: Είσαι υπέρ ή κατά του Κριστιάνου? Να σου πω λίγο τι έγινε.
2: Ναι, για πες λίγο. Βάλε με λίγο ξεβλάχια ψέμε.
1: Έπαιξε η Εθνική Πορτογαλίας. Δεν τον έβαλε να παίξει τον Ρονάλντο, τον έβαλε πολύ λίγο. Στο επόμενο μάτς δεν τον έβαλε καθόλου. Και στην επόμενη προπόνηση πήρε το ιδιωτικό του αεροπλάνο και έφυγε. Και έβγαλε και μια ανακοίνωση ότι σταματάει την Εθνική Πορτογαλίας. Είσαι υπέρ ή κατά?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Ρονάλντο.
1: Γιατί, επειδή είναι ο Ρονάλντο?
2: Επειδή είναι αθλητής. Και δεν πηγαίνει εκεί πέρα για να δείξει την κορμοστασιά του. Θέλει να παίξει ο άνθρωπος.
1: Και οι άλλοι παίζουν.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Απλά δεν έχουν το όνομα και τα εκατομμύρια του Ρονάλντο.
2: Σας ενοχλεί, δηλαδή, που είναι πετυχημένος αυτός?
1: Δηλαδή, άμα κάτσεις λίγο στον πάγκο, είναι λόγος για να φύγεις από την Εθνική?
2: Όταν λες λίγο, σε δύο αγώνες δεν τον έβαλε, λες.
1: Άρα, άμα δεν παίζουν και οι άλλοι, να φύγουν, να μην μείνει η Εθνική Πορτογαλία.
2: Σε δύο αγώνες που πήγε, δεν
1: σε έναν αγώνα έπαιξε μισή ώρα και στον άλλο δεν έπαιξε.
2: Όχι, να μην παίξει και ο Ρονάλντο, εντάξει, ρε παιδιά. Είπαμε, υπάρχει και μια ιστορία. Είναι ένα τρίλο, ένα legend. Ένας
1: κάνανε
2: legend.
1: Λοιπόν δημοψήφισμα στην Πορτογαλία και το 75% είναι κατά του Ρονάλντο.
2: Δεν ξέρουν οι Πορτογάλοι.
1: Ανοίξει το 25.
2: Να τον φέρουμε στην Ελλάδα που εμεί τον εκτιμάμε.
1: Στον Ολυμπιακό.
2: Να έρθει στον Ολυμπιακό που εμεί.
1: Πρόεδρε, θέλουμε τον Κριστιάνο και θα παίζει και 90 λεπτά. Το λέμε από τώρα.
2: Από τώρα το υπογράφουμε. Και επίση θα του δώσω και απεριόριστο να τρώει απέναντι στον Μπογκατσοπολίο που είναι το καλύτερο του κόσμου. Εγώ θα του το ετοιμάσω. Το ξέρετε, το ξέρεις Δημήτρη, ότι απέναντι από το, από το Καραϊσκάκι έχει το πιο ωραίο εργαστήριο μπουγάτσας. Στορκίζομαι. Ωραία, θα επιμεληθώ εγώ επί του θέματος αυτού.

άλλη ένα. 90,4.

0: Λοιπόν, εγώ θα δώσω την κόκκινη κάρτα μου σε όλους τους καναλάρχες που δεν έχουν σκεφτεί να δώσουν μία εκπομπή στον Υπουργό Υγείας. Ο άνθρωπος θέλει να είναι στο πλατό. Δεν θέλει να είναι στο γραφείο του Υπουργείου. Και αν τον είχαμε βάλει εκεί.
1: Για τον Άδωνη, λες.
0: Ναι, θα είχαμε γλιτώσει από όλα τα υπόλοιπα. Θα είχε την εκπομπούλα του, θα τον απολαμβάναμε, γιατί οι ατάκες είναι συνεχόμενες. Και θα είχαμε και έναν να κάνει τον Υπουργό.
1: Κανονικό, όχι σαν αυτόν.
0: Όχι, θα είχαμε και τον κανονικό Υπουργό Υγείας εκεί σε ένα γραφείο να βλέπει τι γίνεται, ας πούμε. Γιατί αυτός πώς να καταλάβει άμα τα γιατρία ή να κάνουν κάτι δεν είναι, αφού πάει στα κανάλια. Δεν πάει στα γιατρία.
1: Και επίσης αυτός, αν Θεός φυλάξει, χρειαστεί κάτι, θα πάει έτσι όπως πρέπει να πάει. Έτσι όπως θα έπρεπε να πηγαίναμε κι εμείς. Θεός φυλάξει, αν χρειαζόμασταν.
0: Δώστε στον Άδωνη εκπομπή. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Μια πρωινή κιόλας.
0: Πρωινή, ναι, πρωινή, τότε πηγαίνει.

0: να είσαι Megan Fox και να δηλώνεις ότι έχεις γεννηθεί για αυτή τη διαφήμιση που την έβαλαν να συμμετέχει, να πρωταγωνιστεί. Ποια είναι αυτή η διαφήμιση? Είναι για το νέο φάρμακο κατά της θητικής δυσλειτουργίας, το Ro Sparks.
1: Τι, πώς λέγεται?
0: Ro Sparks.
1: Καλά λέει η γυναίκα, μια χαρά έχει γεννηθεί γι' αυτό, γιατί τη βλέπεις και δεν θες το φάρμακο.
0: Κατά κόκκινη ολόσωμη φόρμα.
1: Δεν το σκέφτηκε αυτό η διαφημιστική, ότι δεν θα πάρει κανένα το χάβι μόλις τη δει. Μα του περνάει το πρόβλημα. Και εκεί όμως θα σου πω, έρχεται μια μεγάλη συνειδητοποίηση. Δεν έχεις πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τον partner.
0: Δεν φταίει μόνο partner, έχεις πολλά προβλήματα γύρω-γύρω όλοι. Πού να σου σηκωθεί?
1: Όχι, μαράκι μου, γιατί μόλις δεις την Megan Fox, δεν φεύγουν τα προβλήματα που έχεις. Απλά μόλις τη σκεφτείς αυτήν δίπλα αντί για τη σύντροφο που έχεις, περνάει το πρόβλημα. Άρα δεν είναι τα προβλήματα το πρόβλημα.
0: Κάτσε, ρε Κατερίνα, λέει ότι δεν είναι οι Megan Foxes.
1: Δεν είναι αυτές οι παρτενέρες σαν τη Megan Fox. Σου λέει, γιατί.
0: Θα γεμίσουμε αλεπούδες, δεν γίνεται.
1: Έχω. Τα αλεπουδάκια. Έχω άδικο σε αυτό που λέω τώρα. Όπως και με τον άντρα. Λέει η άλλη, είμαι πολύ κουρασμένη. Πόσους ρόλους να έχω? Η γυναίκα που μαγειρεύω, που κάνω τη μάνα, που κάνω την καρκερίστρια, που κάνω τις δουλειές στο σπίτι. Για να έρθει ο Μικέλ Μωρόν. Τα ξεχνάει, δεν τα ξεχνάει αυτό το βράδυ όλα αυτά που έχει περάσει όλη μέρα?
0: Τα ξεχνάει.
1: Άρα δεν φταίει, ρε παιδιά, τα προβλήματα και η καθημερινότητα. Έχει να κάνει με τον παρτενέρ.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια σε αυτό το κύκλο, στη σειρά Gentleman, μ' αρέσει και ο πρωταγωνιστής, δεν μ' αρέσει μόνο ο Μωρόνε.
2: Ωραίος ο Σέλιδες,
0: έτσι. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, μην τα ισοπεδώσουμε και όλα, εκεί δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα. Τι θέλεις?
1: Κάποιος πρέπει να σκεφτεί.
0: Θες να κάνω την αγρότησα, θα την κάνω. Θες να κάνω την καουμπόησα, θα την κάνω.
1: Με κάποιο τρόπο για να περάσουν αυτά τα προβλήματα πρέπει κάτι να σκεφτεί ένας ειδικός. Δηλαδή τώρα θα είναι ψυχολόγος, θα είναι ψυχίατρος, θα είναι φαρμακοποιός. Να μπορείς για ένα βράδυ να είσαι με κάποιον άλλον, χωρίς να έχει κανείς πρόβλημα.
0: Εσύ θα είχες πρόβλημα ή δεν θα είχες? Να ξεκινήσουμε από σένα.
1: Παιδί μου, σου είπα να βρεθεί.
0: Ναι, αυτή τη συνταγή θα τη γράψουν και σε σένα, Κατερίνα. Εσύ το αντέχεις αυτό?
1: Είπα να βρεθεί τρόπος. Τι σημαίνει τρόπος? Ας πούμε, να πάρω εγώ ένα χάπι να το ξεχάσω αυτό την επόμενη μέρα. Να μην έχω πρόβλημα, σαν να μην έχει γίνει, αλλά να γίνει όμως.
0: Ναι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν θα το ξεχάσουν. Ε.
1: Και αυτοί θα το πάρουν και αυτοί.
2: Σαν το Men in Black.
0: Για να σβήσει τη μνήμη.
1: Δεν σας άρεσε? Ωραία, να δω πώς θα λύσουμε τα προβλήματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά περίμενε. Να ξαναγυρίσω λίγο στη Megan Fox, γιατί τώρα τη συνεχίζουμε, τη βλέπουμε. Αυτή δηλώνει ότι είναι το φάρμακο.
1: Είναι, Μαρία μου, είναι το φάρμακο η γυναίκα. Στο λέω και εγώ και ο Δημήτρης.
0: Ωραία, αλλά θέλω να πω αλλού ότι είναι πανέξυπνη η καμπάνια αυτή.
1: Αλεπού.
0: Γιατί έχουν συνδέσει όλη την Αλεπού μας με το κόκκινο φάρμακο. Γιατί και το φάρμακο είναι κόκκινο. Οπότε σου λέει. Παίρνεις το φάρμακο, παίρνεις τη Μέγκα.
1: Δεν χρειαζόμαστε το φάρμακο. Θέλουμε μόνο τη Μέγκα.
2: Δεν είναι τα καλά, δεν είναι τα κόκκινα χαμπάκια σου.

0: Κατερίνα, έχεις δει τι χαμός γίνεται στο Instagram?
1: Χαμός.
0: Γίνεται φοβερός χαμός κάτω από το post για το φοβερό giveaway που έχουμε ξεκινήσει από χθες, 1η Οκτωβρίου, και θα τελειώσει στις 15 Οκτωβρίου. Οπότε και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε να μπείτε στο κανάλι 1, στο τελευταίο post που είχε ανεβάσει ο Σίμος, και αφορά το giveaway με την πολυθρόνα, την περιβόητη του Αμβροσιάδης Furnitures.
1: Ναι, παιδιά, γιατί για να πάρεις μια τέτοια πολυθρόνα θες 600 ευρώ. Και επειδή δεν υπάρχει cent αυτή την περίοδο, το να σου κάνουν δώρο μια τέτοια πολυθρόνα, πλάκα κάνεις τώρα για το σπίτι σου.
0: Απίστευτο και αδιάβροχο, αλέκεστο και pet friendly το ύφασμα.
1: Και τα λεφτά για το σπίτι είναι επένδυση. Δεν πάνε χαμένα. Περνάμε πολλές ώρες, γυρνάμε κουρασμένοι. Θέλουμε να είναι ωραίο, ευχάριστο, ξεκούραστο το περιβάλλον.
0: Βέβαια και
1: κάθε εκεί στην πολυθρόνα. Καλά, δεν το συστάμω ότι εγώ, αν υπάρχει καναπές και πολυθρόνα, πάντα επιλέγω την πολυθρόνα.
0: Για σένα έχουμε αγοράσει ειδική.
1: Πάντα,
0: πάντα. Όλοι οι φίλοι σου που σε ξέρουν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουν μια πολυθρόνα. Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνει καταπληκτικά το giveaway. Κάντε like, follow κανάλι 1 και Αμβροσιάδης Furnitures. Και να σας πω κάτι, μπείτε και στη σελίδα. Δείτε λίγο και τι άλλο θέλετε, να ανανεώσετε το χώρο σας.
1: Να πούμε ότι μπορείς να αλλάξεις την ταπετσαρία από ένα έπιπλο.
0: Βέβαια, στον καναπέ σου. Εμένα η αδερφή μου θα αλλάξει τώρα ύφασμα.
1: Και εγώ το σκέφτομαι να αλλάξω το δικό μου.
0: Ωραία. Συναντηθείτε να πάτε παρέα, να του τρελάνετε μαζί και οι δύο.
1: Ναι, αμέ.
0: Μην πάτε ξεχωριστές μέρες.
1: Και πριν βάλει ο Δημήτρης τη μουσική, δεν ξέρω, νιώθω την ανάγκη να πω ότι αντιπαθώ πολύ τον Παραθηναϊκό.
0: Άντε, βρε Κατερίνα μου. Δεν το ξέραμε.
1: Δεν ξέρω τώρα. Ένιωσα αυτή την ανάγκη να το μοιραστώ με τον κόσμο που μας ακούει. Δεν ξέρω, μου είναι πολύ αντιπαθητική αυτή η ομάδα.
0: Ναι, επειδή μας ακούνε πολλοί άνθρωποι που είναι Παναθηναϊκοί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην τους κάνεις.
1: Χάχα, πλάκα κάνω. Αυτό το κάνω σαν τις σχέσεις που πετάς κάτι και το μαζεύεις.
0: Δόξα, το Θεό σου κόψε.
1: Πλάκα κάνω.
0: Πλάκα κάνει, παιδιά. Δεν έχουμε χρώμα εμείς εδώ. Απλά μας πάνε τα κόκκινα. Επίσης, να πω τις καλημέρες στον κύριο Νίκο, στη Σεσίλια, στη Χρύσα μας, σε όλους εσάς εκεί έξω, στο Ροζάκι που είναι στη Λάρισα και έχει φτάσει με τεμποδίων. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει ψυχραιμία πάντα και καλή διάθεση να τα αντιμετωπίζουμε όλα στη ζωή αυτή.

0: δεν θα πω όνομα γιατί δεν θέλω να εκθέσω, αλλά είναι αυτό που μπορεί να είναι όλα λάθος, παιδί μου. Δηλαδή, άκουσε έναν άνθρωπο σε μια συνέντευξη και είναι όλα λάθος. Παιδιά, να σας πω κάτι. Θα σας πω. Ναι, γι' αυτό περιμένετε.
1: Περιμένουμε, δεν σε διακόψαμε.
0: Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ ελκυστικό, εγωιτευτικό ή μπορεί να είναι τελείως. Τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, την πω όπως μου έρχεται. Δεκαβλέ. Λάθος τώρα, γιατί είναι και πρωί, αλλά εννοώ λοιπόν ότι πραγματικά το λεξιλόγιο, όπως χρησιμοποιείς εγώ τώρα, μπορεί να σε κρίνει, ρε παιδί μου. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Δηλαδή, κάποιες εκφράσεις. Ο τρόπος που εκφράζεις και οι λέξεις που χρησιμοποιείς.
1: Ναι,
0: βέβαια. Καθορίζουν και τη συζήτηση. Και την αντίδραση. Και το διάλογο. Και το πώς φαίνεσαι στους ανθρώπους.
1: Όλα αυτά πυροδοτήθηκαν από μια συνέντευξη που είδες.
0: Δεν θα πω τώρα. Δεν θέλω να πω.
1: Ποιος
0: την έδωσε. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτά που λες και σου λέω, οι λέξεις που χρησιμοποιείς ή τον άλλο να τον φτιάχνουν ή τον απομακρύνουν. Οπότε να σκέφτεστε λίγο πριν μιλήσετε. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πες εσύ τώρα για αυτούς τους αγώνες.
1: Εγώ θα. Συγγνώμη, σε αυτή τη συνέντευξη θα σταθώ στο ότι και οι άντρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα. Όλοι.
0: Εμώς,
1: ψάχνουμε την ηρεμία μας. Ναι. Λέμε. Και δεν μας φλερτάρουν το ίδιο, βέβαια. Εντάξει. Εγώ δεν μπαίνω στο σακί, δεν τα βάζω όλα έτσι, γιατί υπάρχουν πολύ ωραίοι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τις προσπάθειές τους και σεβαστότητα.
0: Μας είπες ότι είσαι ωραία και σεβαστότητα.
1: Και ναι, αλλά δεν είμαι του πέρατος.
0: Θα συμφωνήσουμε και εγώ και ο Δημήτρης. Είσαι ένα λεπουδάκι και σε θέλουν όλοι. Αλλά είσαι η τηγανητή πατάτα, πάλι σε θέλουν όλοι.
1: Ναι, η πατάτα είμαι.
0: Όμως, όλοι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν με ενδιαφέρει και αυτά, αλλά δεν φλερτάρει ο κόσμος, μα δεν θα μας το σχολίαζες, αγόρι μου, άμα δεν σε ενδιαφέρει. Μάλλον σε ενδιαφέρει για να μας το λες και να μας σχολιάσεις αυτό το πρόβλημα το κοινωνικό. Με έχετε ακούσει εμένα να λέω πώς θα βρούμε σύντροφο και δεν μπορούμε να βρούμε σύντροφο. Λέω, χωρίστε.
1: Εσύ το λες ξεκάθαρα.
0: Οι υπόλοιποι όμως που λέτε το άλλο, δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου λέει ταυτόχρονα: δεν με ενδιαφέρει, περνάω τέλεια με τον κολλητό μου και αυτά. Άμα δεν σε ενδιαφέρει, τι μας το συζητάς.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, Κατερίνα, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, και έχουμε και έναν αγώνα τώρα που θέλει εδώ παιδιά το μαράκι να συζητήσουμε εκεί στις Πέτσες. Δεν πάνε οι πρώτοι από ό,τι κατάλαβα, πάνε οι λίγο πιο.
1: Τι λες, παιδάκι μου.
0: Πάνε οι πιο πρώτοι.
1: Πέτσες mini marathon τρέχει από την Παρασκευή σήμερα 2 του μηνός έως και 4 Οκτωβρίου. Στις Πέτσες διοργανώνονται πάρα πολύ ωραίοι αγώνες. Οι Πέτσες είναι γνωστό νησί με το σπέτσαθλον και το mini marathon.
0: Όχι, με το σπέτσαθλον.
1: Και το mini marathon, θα ξαναπώ εγώ. Εν πάση περιπτώσει, έχει και αγώνες δρόμου και κολυμβητικούς αγώνες. Γενικότερα, καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς και τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε όλα αυτά τα event, τις διοργανώσεις. Μπράβο, Κατερίνα. Εμείς ευτυχώς δεν σε έχει πιάσει τρέλα να πάμε να τρέξουμε κανένα μαραθώνιο. Οπότε, καλά κρατάμε ακόμα. Θα χαιρετήσουμε, αλλά πριν χαιρετήσουμε, να πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός με την Πολυθρόνα Αμβροσιάδης Furnitures στο κανάλι 1 και στο site του Αμβροσιάδη. Και έρχονται και άλλα πράγματα. Να, τώρα εδώ μιλάμε με τον Νίκο. Και βούκλος το φοράς και γίνεσαι κούκλος. Τι είναι αυτό που φοράς? Μπείτε να δείτε στη σελίδα βούκλος, γιατί είναι στη Νίκαια το καλύτερο χρυσογοϊό μετά του πυρότη πουράκι μας.
0: Και για όσους δεν έχετε χρόνο να πάτε στις Πέτσες για αυτόν τον αγώνα που σας έστειλε η Μαρία και είστε Πειραιώτες, να πούμε ότι είναι και ο αγώνας δρόμου που γίνεται στον Πειραιά.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε, βέβαια.
0: Την Κυριακή είναι λίγο πιο κοντά, δηλαδή άμα σας πέφτει λίγο μακριά το νησάκι εκεί στις Πέτσες, μπορείτε να τρέξετε απλά στον Πειραιά. Ένας πολύ ωραίος αγώνας, γίνεται χρόνια, στηρίζουμε τον Πειραιά, στηρίζουμε γενικά την πόλη μας. Εγώ θα πω καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όλοι τέλεια ό,τι και να κάνετε. Μάλλον μέσα θα είστε γιατί χειμωνιάζει, οπότε ευκαιρία να μείνουμε μέσα. Ακολουθεί Άννα Ζαντίδου με τις ειδήσεις, Κάτια Ταραμπάνκο, τα πάμε. Ραντεβού τη Δευτέρα 11 με 12.
1: Καλό Σαββατοκύριακο!

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καμία περιοχή ξεχασμένη, ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες για όλους. Το μήνυμα Μητσοτάκη από την Πιερία σε εξέλιξη σύσκεψη για έργα και υποδομές. Στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερακάκη στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Σταθερό στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα το μπλε τιμολόγιο και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ, περιορίζει την επιβάρυνση στο πράσινο. Θα πλήξουμε πολύ σκληρά το Ιράν εάν προκύψει εμπλοκή στο περιστατικό με τη Fly Dubai, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίτο αεροπλανοφόρο και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Παπακώστα και των υπολείπων τριών κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαγορευτικό απόπλοιο από Ραφίνα Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων, αναστολές και τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά. Περαιτέρω επιτείνωση του καιρού από το βράδυ έως και αύριο στην Κρήτη με καταιγίδες και θυελώδεις βοριάδες. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Hey, yeah. Yo, stop. Hey, use your head.

Για κάποια αγάπη, ρε παιδιά, ποιος να μετανιώσει? Καλημέρα όλη μέρα. Καλά, μην ανοίξω αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά, καλημερούδια, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Παρασκευούλα σήμερα, βροχερή Παρασκευούλα, κατά μήκος, κατά πλάτος όλης της Αθήνας, η αλήθεια είναι αυτή. 2 Οκτωβρίου σήμερα, η ώρα 12 και πρώτα 8 λεπτά. Να δούμε και τι καιρό θα μας κάνει για το Σαββατοκύριακο, γιατί από αρχή της εβδομάδας έλεγαμε κάτι, έλεγα εγώ τα έλεγα εδώ μαζί με το meteo.gr, Τετάρτη μόνο βροχή, Τετάρτη, και μας έχει πάει τώρα κορδέλα. Τέλος πάντων, φίλοι και φίλες, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι και σήμερα, Παρασκευή είναι, οπότε έτσι και σήμερα, 12 με 1, στο κανάλι Έντα Πάντα, παρέα σήμερα με τον Δημήτρη Μορφέση. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Πώς είσαι αυτή την Παρασκευούλα, έτσι τη βροχερή? Μας αρέσει αυτός ο καιρός, τον αγκαλιάζουμε, όσο μπανάλ και να ακούγεται ότι αυτός ο καιρός είναι καταπληκτικός. Άμα βρίσκεσαι μέσα στο κρεβάτι, χουχουλιάζεις με τον αγαπημένο σου, την αγαπημένη στο ζωντανά σου ή μόνο σου κιόλας, μερικές φορές χρειάζεται και αυτό. Είναι πραγματικά αυτός ο καιρός για αυτό το πράγμα, αλλά είναι και ωραίος να βγεις έτσι στον δρόμο, να πας στη δουλειά σου, γιατί αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, πρέπει να βρεις πάντα κάτι θετικό, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ρόδες ξεκινήσαμε, Ρόδες Just the Two of Us, όταν είχα πρωτοδεί, μετά Ατελιέ από Ακύλα, Θαύμα Παιδί, Ανισόπαιδη Δίσκο, Καλώς σε βρήκα, Φένιξ, Χορό Σικάριο, αυτό είναι το πρώτο ημίωρο που μας περιμένει και σε περιμένει, δεν πας πουθενά, ωραία, στα έχω φτιάξει εδώ για Παρασκευούλα, λίγο απ' όλα και μετά θα κλείσουμε και θα δεις με τι θα κλείσουμε, εδώ θα είσαι, εδώ θα μείνεις, δεν πας πουθενά, κανάλι ένα.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μας λέει, το μας κοροϊδεύει. Πότε είδες την ηλιοφάνεια, πανάτε μας. Στα βόρεια και στα ανατολικά με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι, στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι όπως πάντα 3-4 βαθμούς χαμηλότερη, το όπως πάντα ενώ από το φθινόπωρο και μετά. Κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί ή κάτι είχε συμβεί, μα δεν το χάκατε. Λοιπόν, σταμάτα κάτι να τραγουδάς, αν ήθελες τραγούδι να ακολουθούσες άλλη καριέρα. Οι άνεμοι λοιπόν θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι και ισχυροί, έως ισχυροί 5-6 μποφοράκια, έως και 7 στα ανατολικά, όπως και χθες και προχθές, 80-90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με πήρε η Μανούλα χθες τηλέφωνο, την πήρα εγώ βασικά να τη ρωτήσω κάτι. Τι λέω, τι κάνεις? Α, εδώ πέρα τίποτα, σηκώνεται το σπίτι στον αέρα. Α, μια χαρά, τσιλό, μια χαρά μου λέει, καληνύχτα, φιλάκια, πάτα.

Λαμβάνω εδώ ήδη τα πρώτα μηνύματα. Αρχικά στο Θάνο μας. Αγαπημένο τραγούδι βεβαίως. Μπράβο μου λέει, κομματάρα μου λέει. Συμφωνώ απόλυτα. Back to 2000. Εγώ πιο μετά τα μάθα σαν μικρούλα που είμαι, αλλά πραγματικά το λέω, το λέω. Γεννήθηκα σε λάθος εποχή απλούστατα. Κωστή, ένα καλημέρα στο Τέλη. Παιδιά, χώρισε και είναι στεναχωρημένος. Oh no! Τέλη, θα περάσει. Εντάξει, μωρέ, είναι εδώ, είναι... Όλα θα πάνε καλά, εμείς αυτό θα κρατήσουμε, όλα θα πάνε καλά. Να πούμε, αμάν δε τελικές σήμερα, βγήκε τα χωρίς, παγκόσμια μέρα.

χαμόγελου. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, τέλος πάντων, τέλει, σου αφιερώνω ένα, τι να σου πω, χαμόγελο. Να βάλουμε τα αγάλματα του Νότι, παιδιά, είναι δυνατόν. Κωστή, έχει πετύχει σε τελείως. Πέτυχες τελείως λάθος εκπομπή για να σου βάλω Νότι, η αλήθεια είναι. Συνήθως αυτά τα βάζουν τα κορίτσια καλύτερα οι δυο μας, η Κατερινιό με τη Μαρία. Μία ώρα αρχίτερα, 11 με 12. Παρ' όλα αυτά, εσύ θέλω να μου πεις λίγο, επειδή είμαι κουτσομπόλα και επειδή μου τα στέλνεις κιόλας, πες μου λίγο τι backstory υπάρχει εκεί πέρα, όχι με λεπτομέρειες σαφώς και χωρίς ονόματα, για να δω άμα είναι και ξέρεις, άμα, όχι αξίζει, άμα το τραβάει το story θα βάλουμε και ένα Νότι κάπου σφήνα.

στέλνεις και εσύ το μήνυμά σου, μας λες αν χώρισες, αν τα βρήκες, αν είσαι με κάποιον, ό,τι θες μας στέλνεις, την καλημέρα σου, οτιδήποτε σου έρθει στο κεφάλι, στο 6951-904-904. Κωστή, βαρύ εδώ το καταστασιόνε, χερατάκι, ε. Ηλικίες, εντάξει, άμα είστε τώρα 20-22 χρονών αυτά, πάνε και δεν ακουμπάνε, μωρέ. Βέβαια, άμα είναι και από τα 15 μαζί, που ανοίγουν χιλιάδες διαφορετικές, έτσι, κατευθύνσεις αυτής της συζήτησης. Θα παραμείνω στα χρόνια μου πολλά. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ιουστιανό, Ιουστίνα, Κυπριανό, Κυπριανή, Κυπρούλα. Και εδώ είχα και κάτι έξτρα από το ερωτολόγιο. Εντάξει, είναι υποχωριστικά Ιούστα, Ιουστίνα, Ιουστινή. Διεθνής ημέρα μη βίας, παγκόσμια γιορτή πουλιών. Και προσθέτω και εγώ από τα δικά μου εδώ τα τευτέρια, παγκόσμια ημέρα χαμόγελο. Το λέω και το ξαναλέω. Ήθελα να βάλω ένα ωραίο. Τι για εσάς. Παρασκευή είναι, δεν θα το μοιραστώ. Όχι, εντάξει, ενώ δεν θα το μοιραστώ. Κάπως έτσι μούντι λίγο και σήμερα και χθες, λίγο αυτό το διήμερο. Δεν ξέρω, το συζητάω και με φίλους και τα σχετικά που είναι και όλους ο κόσμος λίγο περίεργα, έτσι λίγο μούντι. Αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε διάθεση. Μικροί είμαστε, 24, ο Κωστής μας λέει. Εντάξει, εφόσον απαντάς, πάμε. Πόσο καιρό ήταν η σχέση? Τι χώρισες εσύ, άλλος χώρισε. Ο Τέλης που είναι σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν μας στέλνει ο Τέλης. Είσαι ο δικηγόρος του Τέλη. Πού θα βάλουμε τα αγάλματα? Εντάξει, άκου. Θα το βάλω στο τέλος για κλείσιμο. Θα κλείσω με αγάλματα Παρασκευούλα, έτσι, για να... Για τη Δευτέρα να είμαι μόνη μου, εγώ με τον Δημήτρη εδώ πέρα και να ακούμε μετά. Ο Τέλης καλαμάτα είναι. Με το τσιγγέλι στα βγάλει, βρε παιδί. Βρε, γράψε λίγο. Ένα χρόνο τα είχε με την Άτη, με την Ελισάβετ. Γιατί ρε Ελισάβετ έτσι? Άκου να δεις, είναι εντάξει, είναι, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Είναι δύσκολες οι σχέσεις αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία, ρε παιδί μου, εξ αρχής. Μετά χαλάει κάπου το πραγματάκι. Γενικά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Μαθήματα είναι και αυτά. Μπορεί να μην ταιριάξαν τα παιδιά και απλά να χωρίσανε με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, κάνε το θαύμα σου. Θα το κάνουμε το θαύμα, νότι στο τέλος.

0: παίρνουν θαύμα.
1: Για πάμε να δούμε τι έχουμε και στην κίνηση. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα ως επιτοπλίστων στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό και στην κάθοδο μόνο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική όμως παρόλα αυτά, στην κάθοδο προς Ελευσίνα από τα Βρυλίσια μέχρι και την... Μέχρι και το Κηφισό, λίγο μετά το Κηφισό υπάρχει ένα έτσι κίτρινάκι. Μετά Κηφισίας, από την Κηφισιά μέχρι και το κέντρο τμήματικά. Η Μεσογείων και αυτή από την αρχή της, από την Αγία Παρασκευή, θα το πω εγώ, μέχρι και το κέντρο, με μεγαλύτερο πρόβλημα να εμφανίζεται από το, στο Νεοψυχικό εκεί στο ύψος της Κατεχάκη. Το κέντρο στα κλασικά μας, πω που μπήκα από κέντρο εγώ σήμερα, είχα πρωί-πρωί μάθημα στον Κολονό. Άρχισε προφανώς κίνηση χάλια. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα που βουλιαγμένη. Τέλος πάντων, στα δύο Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού είναι στα κόκκινα. Η Μητού, τμηματικά λίγα πραγματάκια και στην ανηχώρα της Ηλιούπολης και ούτω καθεξής. Βουλιαγμένη σε όλη την έκταση, λίγο στα φανάρια, λίγο κίτρινο, λίγο κόκκινο. Από όλα έχει ο Μπαξές. Και μετά στην παραλιακή, παιδιά, στο Φάληρο, από Πειραιά προς παραλία, προς τα νότια, έχει κόκκινο στο ύψος της ΔΕΜ και στο Φλίσβο, όπως το υπολογίζω από το χάρτη. Και φτάνουμε σε ένα Πειραιά ο οποίος μας κάνει τη χάρη και έχει λίγο κινησούλα στην Κόνονος και λίγο στην έξοδο στην Σκυλίτσι. Μια χαρά εδώ, μένουμε Πειραιά, μένουμε κανάλι 1, 90,4 και Πειραιά. Για ηλεκτρός Αθηνών, και αυτή λιγάκι στο Σκαραμαγκά.

Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου, τι κάνεις? Οτιδήποτε και να κάνεις, να ξέρεις πως ο Johnny Depp βγάζει ταινία. Έχουμε release, το είδα χθες. Κατουρήθηκα οριακά από τη χαρά μου, γιατί είμαι λάτρης του Johnny Depp και είναι μια ταινία τελείως Johnny Deppιδίστικη, αν μπορούμε να το πούμε και να βγάλουμε ένα τέτοιο καινούριο όρο. Παίζει τον Mr. Scrooge. Ebenezer λέγεται, ήταν, εύχομαι Παναγία να το διάβασα σωστά. Anyway, τον Johnny Depp λέω παίζει τον Mr. Scrooge και φαίνεται πάρα πολύ ωραία, γιατί έχει και ταξίδι στο χρόνο πίσω. Θα βρω λίγο την περίληψη για να μην σου περιγράφω εγώ το τρέιλερ, θα σου διαβάσω την επίσημη περίληψη. Και παίζει και επίσης ο Ronald Weasley, δεν λέγεται έτσι ο ηθοποιός, αλλά είναι γνωστός σε όλους σαν Ron Weasley από το Harry Potter, και χάρηκα πάρα πολύ που είδα και το συγκεκριμένο ηθοποιό στην ταινία. Λοιπόν, ψάχνω αμέσως τώρα λίγο την περίληψη και εσύ ακούω μουσικούς.

ταινία ουσιαστικά επικεντρώνεται σε έναν στριμμένο, μίζερο και μοναχικό φιλάργυρο, του οποίου η απόλυτη μιζέρια τον οδηγεί στο να μισεί τα Χριστούγεννα και όλα όσα γεννούν ευτυχία. Το όνομα το ξέρετε, την ιστορία όχι. Αυτό είναι το... οι τρεις αράδες που μας δίνουν, τα λίγα ψίχουλα που μας δίνουν μαζί με το τρέιλερ, και περιμένω εγώ προσωπικά 13 Νοεμβρίου να πάρω την ταινία.

Συνεχίζει ο Κωστής, ψάχνουμε τον έρωτα της ζωής μας, κάποια η καλύτερη είστε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αχ, αυτό το ταξίδι, αυτή η αναζήτηση είναι όσο όμορφη και είναι. Άλλο τόσο σου πίνει το αίμα ρε παιδί μου, αλλά μόλις τον βρεις, αχ, μόλις τον βρεις αξίζει κάθε αναζήτηση. Και σας το εύχομαι από καρδιάς, θα το βρείτε στην κατάλληλη στιγμή, όχι νωρίτερα, ούτε αργότερα, στην κατάλληλη στιγμή. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Κάτια, καλό μήνα να έχουμε πάντα στις ομορφιές σου. Μανώλη, είσαι πουθενά εδώ και μας βλέπεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο και μόνο που έστειλες ένα όμορφο μήνυμα, είσαι σίγουρα και εσύ ένας όμορφος άνθρωπος, οπότε και εσύ.

0: Φίλοι μου, θέλω να μοιραστώ μια όμορφη είδηση, την οποία την άκουσα εχθές. Στον Εύρο ένα ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει, νέο ζευγάρι, και να ξετυλίξει την ζωή του, την κοινή πορεία του εκεί πέρα. Και οι άνθρωποι του τόπου απλά μαζευτήκανε και του χτίσανε το σπίτι. Το βοηθήσανε να χτίσουν όλοι μαζί το σπίτι. Δηλαδή, πόσο όμορφο αυτό το πράγμα, πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Αρχικά, όμορφο το γεγονός ότι ένα νέο ζευγάρι, από το να επιλέξει την ευκολία που προσφέρει μια μεγαλούπολη, είτε είναι η πρωτεύουσα, είτε είναι η Θεσσαλονίκη, είτε κάποια άλλη, ούτω καθεξής, επέλεξε να πάει στον Εύρο, πάνω, στο Θεό, δηλαδή και στο κρύο και ούτω καθεξής, και να φτιάξει εκεί την οικογένειά του. Και οι άνθρωποι του χωριού, όχι απλά, ξέρεις, ήταν καχύποπτοι τι είναι, τι θέλουν, τι από εδώ, τι από εκεί, τους βοηθήσαν να προσαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο, με το να χτίσουν το σπίτι τους. Δεν πρόκειται λοιπόν για την ανέγερση μιας κατοικίας. Είναι μια ιστορία για τη δύναμη της κοινότητας και τους δεσμούς που μπορούν να δημιουργηθούν όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να σταθούν πραγματικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Άνθρωποι κάθε ηλικία συμμετείχαν εθελοντικά στην προσπάθεια, προσφέροντας χρόνο, εργασία και προσωπικό κόπο, ώστε το όνειρο της νέας οικογένειας να πάρει σιγά σιγά μορφή. Πανέμορφο πράγμα, και μακάρι να είμαστε καλά να διαβάζουμε και άλλες τέτοιες ειδήσεις. Μόνο τέτοιες, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ μερικές φορές ζω σε ένα συνεσδέζο. Προσπαθώ να μένω εκεί σε ένα συννεφάκι, καταλαβαίνοντας απόλυτα το τι συμβαίνει έτσι στον κόσμο. Δεν κλείνω τα μάτια μου, αλλά προσπαθώ απλά να τα βλέπω από μια λίγο πιο θετική, ρε παιδί μου, ρομαντική. Ακούγεται μερικές φορές χαζό, φαίνεται μερικές φορές ονειροπόλο αγαθό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω έτσι επιλέξει να οροποιώ αυτή την ζωή που έχουμε, που μας έχει χαριστεί, η οποία τυχαίνει να είναι με τα καλά και με τα κακά της, με τις κακουχίες, τις ειδήσεις και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, πάντα όσο υπάρχει το μαύρο, πάντα θα υπάρχει και το άσπρο, και πάντα θα υπάρχει και το όμορφο και το θετικό, και είναι όπου, φίλοι μου και φίλοι μου, στρέψει τα μάτια σου.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, Κάτια Ταραμπάνκο, μέχρι και τη μία παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Ξεκινήσαμε με Begging και συνεχίζουμε Different Kind of Blues. Καλημέρα Παύλο, καλό Σαββατοκύριακο σε εύχομαι. Έχουμε καμιά βόλτα αυτή τη φορά, κανένα έτσι μίνι μονοημεράκι με την αγαπητή. Τι πλανάκια υπάρχουν, ναι, άμα θέλεις τέλεις. Different Kind of Blues, όπως είπαμε, και επειδή είναι από τα αγαπημένα τραγούδια, το ακούμε και επανέρχομαι με ζώδια.

Λοιπόν, κρυάρια μου, το να νιώθεις διαρκώς την τσίτα δεν είναι εύκολο να μετατραπεί σε κάτι θετικό, όμως με αποφασιστικότητα μπορείς να τα καταφέρεις. Η σημερινή ημέρα έχει έντονες όψεις, γι' αυτό είναι καλό να μην αντιδράσεις σε κατάσταση που δεν έχεις ακόμη κατανοήσει πλήρως. Προσπάθησε να αφήσεις την ένταση να περάσει χωρίς να αντιδράσεις πάρα ορμητικά. Δες τη σημερινή ημέρα γενικά ως μια ευκαιρία να καταλάβεις καλύτερα τα ευάλωτά σου σημεία και όσα σε ενεργοποιούν. Πρόσεξε όμως πιθανές συγκρούσεις για τον έλεγχο μιας κατάστασης, καθώς η επικείμενη αντίθεση Άρη Προύτονα μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα που κανένας δεν θέλει να κάνει πίσω. Τα βράκια μου. Η σημερινή παρορμητική ενέργεια μπορεί να σε κάνει να θέλεις να περάσεις αμέσως στη δράση, όμως είναι προτιμότερο να περιμένεις μέχρι να έχεις όλα τα δεδομένα στα χέρια σου. Μπορεί να νιώθεις ότι έχεις περισσότερη κινητοποίηση και διάθεση να προχωρήσεις, όμως η ημέρα κρύβει εντάσεις. Τα οικογενειακά ζητήματα ίσως σε δυσκολέψουν περισσότερο, ιδιαίτερα αν κάποιοι εκφράζονται απότομα ή χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία. Επίσης, μην κολλήσεις σε κάποια ιδέα υπερβολικά πολύ, ένα πρόβλημα ή ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Ίσως σήμερα συνειδητοποιήσεις ότι κρατάς υπερβολικά σφιχτά κάποιους στόχους σου και ότι αν τους αφήσεις λίγο πιο χαλαρούς θα μπορέσεις να ξαναβρεις την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά σου και στην προσωπική σου ζωή. Διδυμάκια, κάτι που μέχρι τώρα ήταν κρυφό μπορεί να αποκαλυφθεί σήμερα ή μια κατάσταση από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει και να σε αναγκάσει να κάνεις μια παύση. Προσπάθησε να προχωρήσεις τις αλλαγές σου με ήπιους ρυθμούς και χωρίς βιασύνη. Μην παίρνεις αποφάσεις επειδή νιώθεις πίεση. Κάποιες καταστάσεις μπορεί να αγγίξουν τις ανασφάλειές σου, ιδιαίτερα αν φοβάσαι ότι θα χάσεις τον θαυμασμό κάποιου ή ότι μια αλλαγή θα σε βγάλει και την ασφάλειά σου. Το να προσκολλήσεις υπερβολικά σε μια ιδέα μπορεί να σε εμποδίσει να προχωρήσεις και εσένα όπως και με τους Ταύρους. Το καλύτερο που έχεις γενικά να κάνεις σήμερα είναι να προσπαθήσεις να αφήσεις κάτι πίσω σου. Καθώς η συσσωρευμένη πικρία μπορεί να σου στερήσει την χαρά.

is love. Καρκίνη μου, η ένταση της ημέρας μπορεί προσωρινά να επηρεάσει την κρίση σου και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι με τους άλλους. Οι σχέσεις μπορεί να γίνουν πιο δύσκολες ή να υπάρξουν παρορμητικές ή και συγκρουσιακές αντιδράσεις. Μια αίσθηση καχυποψίας ή δυσπιστίας μπορεί να επηρεάσει ένα μέρος της ημέρας, όμως ακόμα και αυτή η ένταση έχει κάτι να σου διδάξει. Ένα οικονομικό ζήτημα ή θέμα υποστήριξης που σε απασχολεί εδώ και καιρό μπορεί να φτάσει σε σημείο καμπής, όμως πίσω από μια σύγκρουση για χρήματα, αντικείμενα μπορεί να κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα. Αν νιώσεις ότι δεν εκτιμάσαι αρκετά, η συσσωρευμένη απογοήτευση μπορεί τώρα να ξεσπάσει. Γενικά σας το είπα, παιδιά, σήμερα είναι λίγο και σήμερα και χθες μας πάει λίγο τάπα το vibe γύρω-γύρω. Να ακούσουμε λίγο το Beautiful Things και επανέρχομαι. Please stay. I want you, I need you, oh God. Όλοι μαζί!

Λοιπόν, λιοντάρια ή δυσαρέσκεια με την κατάσταση όπως είναι σήμερα, μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη σημερινή ανησυχία σου. Ωστόσο, πριν αποφασίσεις πώς θα αλλάξεις όλα όσα δεν σου αρέσουν, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και σκέψου προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου. Παιχνίδια δύναμης μπορεί να εμφανιστούν στη σχέση σου, είτε με την οικογένεια είτε με τον σύντροφό σου, όμως προσπάθησε να τα αποφύγεις, καθώς τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι δύο πλευρές δεν σέβονται η μία την άποψη της άλλης. Classic. Αγκαλιάζει την αλλαγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να πετάξεις κάτι από τη ζωή σου πάνω σε μια παρόρμηση. Η ευαισθησία σου γενικά σήμερα είναι αυξημένη, αλλά αν επιτρέψεις τον εαυτό σου να περάσει μέσα από αυτή την ένταση και να μάθει κάτι από αυτή, η μέρα μπορεί να σου αποκαλύψει πολλά. Παρθένη μου, η νευρική ενέργεια της ημέρας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σου αν χρειάζεσαι μια επιπλέον όθηση για να ανεβάσεις ρυθμούς. Αν όμως η πίεση συσσωρευτεί, μπορεί να σε οδηγήσει σε μια βιαστική απόφαση που αργότερα θα μετανιώσει. Δώσε λίγο χώρο στον εαυτό σου και χρόνο να ξεκουραστεί μακριά από τη ρουτίνα, παρότι οι φιλοδοξίες σου μπορεί να δυσκολεύουν την αποφόρτιση. Μην αφήνεις την προσκόλλησή σου στον τρόπο με τον οποίο κάνεις τα πράγματα να σε κατακτήσει και αντίθετα σκέψου πώς μπορείς να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου και τον φόρτο εργασίας σου, ώστε να βρίσκεις που και που τον χώρο να αποσυνδέσαι πραγματικά. Ζυγάκια μου, οι σημερινές έντονες όψεις μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις πίεση, να πάρεις αποφάσεις ή να δράσεις πριν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν χρήματα, προσωπικές αξίες ή ιδιοκτησία, μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα και μην παρασυρθείς και από τους άλλους αν κάνουν το ίδιο. Προβλήματα που είχαν μείνει κρυφά μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά και να αναστατώσουν την καθημερινότητά σου. Αναρωτήσου μήπως κρατάς κάτι τόσο σφιχτά ώστε να μην το επιτρέπεις να εξαλειχθεί. Η υπερβολική προσκόλληση μπορεί να σε κρατά στάσιμο ή στάσιμη και να μην σου επιτρέπει να προχωρήσεις. Πολύ προσκόλληση και συσσόρευση έχουμε σαν σήμερα στο λεξιλόγιο με τα ζώδια. Οι άνθρωποι μπορεί να απαιτούν πολλά από εσένα, όμως αν κοιτάξεις λίγο βαθύτερα, ίσως καταλάβεις ότι πίσω από την ανάγκη τους να σε ελέγξουν κρύβονται οι δικές τους ανασφάλειες και φόβοι. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς την αξία σου απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις. Μια ήρεμη και σταθερή στάση μπορεί να πει περισσότερα από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Ουφ, ωραία μέρα. Μουσική και επιστρέφουμε. Never stay apart.

Σκορπάκια, η σημερινή ένταση ανάμεσα στον Ερμή, τον Άρη και τον Πλούτονα μπορεί να δημιουργήσει αρκετή πίεση. Ο Ερμής βρίσκεται αυτή την περίοδο στο ζώδιο σου, ενώ ο Άρης επηρεάζεται το μέτς της καριέρας, της εξουσίας και των κανόνων. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέξει ιδιαίτερα τα λογάκια σου, καθώς και κάτι που θα πεις πάνω στα νεύρα σου μπορεί αργότερα να το μετανιώσεις. Αν αρχίσεις να νιώθεις εξαντλημένος ή εξαντλημένη, κάνε μικρά breaks και προσπάθησε να επαναφέρεις την εσωτερική σου ισορροπία, καθώς η πνευματική ένταση είναι αυξημένη. Τα δύσκολα σημεία της ημέρας σχετίζονται κυρίως με τις υπερβολές, γι' αυτό προσπάθησε να κρατήσεις την ψυχορεμία σου. Όποια στάση και αν κρατήσεις, είναι πιθανό κάποιος να αντιδράσει ή να κινηθεί εναντίον σου. Καλά, πάμε. Μπορεί να σε εκνευρίσει όμως αν κάνεις ένα βήμα πίσω, ίσως καταλάβεις και εσύ κάτι σημαντικό. Οι σημερινές διαφωνίες μπορεί να περιστρέφονται γύρω από το ποιος έχει το πάνω χέρι. Παλιές απογοητεύσεις που σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια μπορεί να βγουν τώρα στην επιφάνεια. Αντί να κλειστείς ακόμη περισσότερο στη θέση σου, προσπάθησε να αποφορτίσεις την ένταση και να αφήσεις χώρο στη μάθηση και την εξέλιξη. Τοξότες μου, ίσως νιώθεις αρκετή πίεση να βγάλεις συμπεράσματα ή να κάνεις το επόμενο βήμα. It's okay, take a breath. Όταν οι άνθρωποι γύρω σου μπορεί να είναι πιο απαιτητικοί ή ανυπόμονοι από ό,τι συνήθως, πρόσεξε, μήπως γίνεσαι και εσύ υπερβολικά απόλυτος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πεποιθήσεις σου. Αργότερα μέσα στην ημέρα υπάρχει η τάση να εκφράζουμε τις σκέψεις μας απότομα ή χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία, και ίσως είναι καλύτερο να κρατήσεις κάποιες παρατηρήσεις για τον εαυτό σου. Αντί να προσκολληθείς σε μια πεποίθηση με κάθε κόστος, ίσως ανακαλύψεις ένα διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τα πράγματα σήμερα. Και όσο πιο εύκολα κάποιος αγγίζει σήμερα τις ευαίσθητες χορδές σου, τόσο πιο εύκολα μπορεί να καταλάβεις καλύτερα τις ευαρώτες πλευρές σου και τις βαθύτερες επιθυμίες σου. Εγώ, κύριε, με τις σημερινές έντονες όψεις, προσπάθησε εσύ να μην πιέσεις μια κατάσταση που χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να την κατανοήσεις πλήρως ή για να την κατανοήσει κι ο άλλος, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι υπερβολικά προσκολλημένοι στη δική τους άποψη και οι αλληλεπιδράσεις να γίνουν έντονες, δύσκολες ή ακόμη και τοξικές. Εσύ όμως θέλεις να προχωρήσεις, γι' αυτό είναι προτιμότερο να σχεδιάσεις τις βελτιώσεις που χρειάζεσαι, αντί να μείνεις κολλημένος στα λάθη του παρελθόντος. Η ημέρα είναι καλή για να γεννήσεις νέες ιδέες, όχι όμως απαραίτητα για να καταλήξεις σε οριστικές απαντήσεις ή δεσμεύσεις.

Άντε να ολοκληρώσουμε και τα ζωδιάκια μας. Υδροχόοι, οι διαφωνίες σήμερα μπορεί να προκύψουν κυρίως επειδή εσύ βιάζεσαι ή επειδή οι άλλοι είναι ανυπόμονοι. Καλά πήγε αυτό. Κάνε μια συνειδητή προσπάθεια να χαμηλώσεις ρυθμούς και να μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις σου. Δώσε περισσότερο χρόνο πριν κινηθείς. Οι σχέσεις μπορεί να επηρεαστούν από εκνευρισμό, ιδιαίτερα αν δεν ξέρεις πώς να διοχετεύσεις την περίσσια ενέργειά σου. Η επικοινωνία είναι φορτισμένη και μπορεί να νιώσει ότι κάποιος σε εξετάζει ή ψάχνει να βρει κάτι εναντίον σου. Μπορεί να βλέπεις και φαντάσματα, να το ξέρεις αυτό. Ίσως επίσης εκνευριστείς με ανθρώπους που θεωρείς ότι έχουν δεύτερες σκέψεις ή κάποιο κρυφό κίνητρο. Πολύ καχυποψία για τον υδροχό, μάλιστα. Δεν μπορείς να ελέγξεις τις πράξεις των άλλων. Μπορείς όμως να αξιοποιήσεις τη δική σου ένταση δημιουργικά και να τη διοχετεύσεις σε κάτι που πραγματικά έχει αξία για σένα και να μην χάνεις τον χρόνο σου με τους άλλους. Ιχθύς, κλείνουμε με εσάς. Κράτα στο μυαλό σου ότι οι επαφές σου με τους άλλους μπορούν να σου διδάξουν κάτι σημαντικό αυτή την περίοδο. Ακόμη και μέσα από αντιθέσεις ή εμπόδια μπορεί να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη γνώση, κατανόηση και σιγουριά για όσα πιστεύεις. Η πίεση από προγράμματα, υποχρέωσεις, ευθύνες και την έλλειψη προσωπικού χρόνου μπορεί να φτάσει στα όρια της. Είναι πολύ εύκολο σήμερα να επιστρέψεις σε παλιές πληγές, όμως προσπάθησε να μην εγκλωβιστείς σε αυτές. Δες ακριβώς τι σε ενοχλεί και προσπάθησε να το αντιμετωπίσεις σταδιακά. Αν εμφανιστούν ζήλια ή ανασφάλεια, προσπάθησε να τα δεις ως ευκαιρία να καταλάβεις καλύτερα κρυφές επιθυμίες και ανάγκες σου. Και οι σημερινές όψεις είναι κατάλληλες για να σκεφτείς τις δυνατότητες που έχεις μπροστά σου. Όμως καλύτερα να μην πάρεις μεγάλες αποφάσεις και να περιμένεις, ιδιαίτερα σε θέματα καρδιάς και οικονομικών.

Κατερινιό μου, όμορφο, καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Μου στέλνεις μηνυματάκι εδώ πανέμορφο. Όλες τις μέρες είχα 7 ώρες, μόνο σήμερα είχα 5 ώρες και κατάφερα να συντονιστώ στο κανάλι. Μιας και τα κατάφερα σήμερα, ήθελα να σου πω για το πτυχίο στα αγγλικά. Το είχαμε αφήσει, ισχύει, το θυμάμαι ότι είχες δώσει το καλοκαίρι και περιμέναμε τα αποτελέσματα. Έχω διαβάσει το μήνυμά σου, θα τα πω όλα μαζί. Δεν τα κατάφερα, κόπηκα. Πέρασα την έκθεση και τα κείμενα και κόπηκα στα ακουστικά και τα προφορικά. Οπότε θα ξαναδώσω το Δεκέμβρη. Και ελπίζω αυτή τη φορά τα καταφέρω. Θα τα καταφέρεις 100%. Η κυρία μου είπε ότι ήμουν άτυχη γιατί πέρασα τα δύσκολα και κόπηκα στα εύκολα. Τι να πω, ελπίζω αυτή τη φορά να τα καταφέρω. Κοριτσάκι μου, δεν πειράζει, δεν χάθηκε. Και ο κόσμος, μια εξέταση είναι ούτως ή άλλως. Και να σου πω και κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον θα τα ξαναδώσεις, θα το εμπεδώσεις και καλύτερα, θα τα μάθεις και καλύτερα και θα είσαι και ένα αστέρι που είσαι ήδη επί 10. Θέλω να σου πω επίσης ότι όταν πήγα να δώσω για δίπλωμα, για οδήγηση, για αμάξι, όχι για μηχανή, το πρώτο μου, στα 18, να οδηγάω ήξερα ήδη από τον μπαμπά, με είχε μάθει και τα σχετικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, την οδήγηση την πέρασα κατευθείαν, δηλαδή αέρα, που υποτίθεται ας πούμε είναι λίγο το πιο δύσκολο, αλλά στα προφορικά κόπηκα 2 φορές. Την τρίτη φορά είπα απλά κάτσε και διάβασε. Διάβασε λίγο καλύτερα γιατί έριχνα μια ματιά, αλλά εντάξει, τα θυμάμαι. Κόβομαι πάντα με ένα λάθος. 1, 2. Την τρίτη φορά λέω κάτσε, διάβασε τα καλά. Κάνω τα πρακτική, κάνω τα εξάσκηση και πήγα και τα έδωσα. Οπότε μια χαρούλα, το Δεκέμβρη έχεις, εφόσον έχεις χρόνο, έχεις όρεξη και όλα θα πάνε κατευχήν. Με αυτό λοιπόν το μήνυμα θα σε κλείσω. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλιά. Στέλνω πολλά φιλιά και στον Παύλο, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε όλοι σας. Κώστα, Μανώλη, Θάνο, Κατερίνα, όλα τα παιδιά που μας στείλανε μήνυμα. Φίλοι μου, τα λέμε την Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Και Κωστή, αφιερώνω στο Τόλι το αγάλματα μετά. Θα κλείσουμε με αυτό, παιδιά. Δεν φταίω εγώ, ο Τόλης μας χώρισε και πονάει η καρδούλα του. Θα περάσουν κι αυτά. Να χαμογελάτε. Παγκόσμια μέρα χαμόγελο, μην τα ξεχνάμε. Τα πάμε!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: τη μία. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πρόορη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων προς τον EFSF προχώρησε η Ελλάδα. Στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος. Στο 5,1% πληθωρισμός το Σεπτέμβριο στη χώρα μας, κυρίως λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τη Eurostat. Σταθερό στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα το μπλε τιμολόγιο και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Περιορίζει την επιβάρυνση στο πράσινο. Θα πλήξουμε πολύ σκληρά το Ιράν εάν προκύψει εμπλοκή στο περιστατικό με τη Fly Dubai, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα οι servicers για τα νέα μέτρα Πιερακάκη στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. 9 στρατιωτικοί μεταξύ των 15 συλληφθέντων, 9 εκατομμύρια το όφελος. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω θυελλωδών ανέμων. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμιος οκτωμποφόρ και θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελλάδα. Στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές, λέει ο Γκραμένια. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα χρόνο, χρεωμένοι 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο τι αναφέρει η ανακοίνωση του State Department. Επικαιροποιήθηκε το εκτακτό δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ που θα χτυπήσουν καταιγίδες δεμένα έως τις 8 τα πλοία από τον Πειραιά. Σοκ από το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Κύκλωμα εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων και έβγαλε 8 εκατομμύρια, 17 συλλήψεις σε νέα στρατιωτική. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεταφορά 5 μαθητών από τον Όλυμπο. Και τριήμερο φεστιβάλ άθλησης του Δήμου Πειραιά και της Ένωσης Απανταχούμανιατών από σήμερα έως και την Κυριακή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρυθμίση του ήχου. Ξεκινάμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου. Προχώρησαν οι διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται εκεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχουν προχωρήσει σε μια πρώτη αυτοψία του χώρου, δίχως να έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμυρία ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο EFSF. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η αξιοποίηση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Πιέρ Γκραμένια. Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία, όπου περιοδεύει σήμερα, ενώ αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το παρόν το απόγευμα στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ αύριο θα παραστεί στην ιστορική τελετή αμοιβαίας κατάθεσης και ανταλλαγής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την τεράστια σημασία που δίνει στην περιφερειακή σύγκληση. Τον κύριο Μητσοτάκη που δέχθηκαν ο Δήμαρχος Πίθυνας Κολυνδρού και οι κάτοικοι του χωριού με τους βουλευτές του νομού. Ενώ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής, με τον Δήμαρχο να τονίζει πως η περιοχή είναι και θα παραμείνει κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσουμε, Άννα, εν όψη και εκλογών, ότι ο νομός Πιερίας αποτελεί μία από τις περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε σημαντικές απώλειες στις ευρωεκλογές. Ο Πρωθυπουργός θέλει λοιπόν να εκπέμψει το μήνυμα της σταθερότητας και της συνέχειας, και σε αυτό το πλαίσιο η περιοδία επικεντρώνεται στην επαφή με την τοπική κοινωνία και την προβολή σημαντικών εθνικών και πολιτιστικών γεγονότων. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στο επίκεντρο της επίσκεψης στην Πιερία βρίσκεται η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείριση Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, όπου θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για μια εθνική διάκριση που η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει ως αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας σε μια περιοχή που έχει ανάγκη από θετικά μηνύματα ανάπτυξης και προβολής. Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη. Αύριο, τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί με τον βούλγαρο ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την ανταλλαγή κοιμηλίων. Είναι μια συμφωνία που έχει ιστορικό βάρος. Η Ελλάδα ανακτά 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία το 1917, ενώ παραδίδει ανθρωπολογικό υλικό σχετικό με τον Τσάρο Σαμουήλ. Πρόκειται για μια διπλωματική και πολιτιστική κίνηση που ενισχύει τις διμερείς σχέσεις και δίνει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να εμφανιστεί ως παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας στα Βαλκάνια.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ προσθέθηκαν μέσα σε ένα χρόνο στη μεγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την εφορία, εξέλιξη η οποία επιδεινώνει περαιτέρω το μείζον πρόβλημα του κόκκινου ιδιωτικού χρέους. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και να σκεφτείτε ότι από αυτά τα χρήματα, τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις το 6,7%, παραλαμβάνω το 6,2%, έχει αυτοεξυπηρετηθεί. Δηλαδή έχει προχωρήσει η ρύθμιση. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς γιατί χρήματα μιλάνε. Και φυσικά τα 10% δεν αφορούν μόνο τα λειτουργία, αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάνω από 130 με 150.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είναι μέσα στον αριθμό αυτό. Και φυσικά αφορούν και μεγάλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Υπάρχει τώρα σε εξέλιξη, από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και η ψήφιση στη Βουλή τη ρύθμιση των 120 τόσων. Εκτίμηση είναι ότι κάπως θα μειωθεί το θέμα αυτό. Καθώς μην ξεχνάτε ότι τα κόκκινα δάνεια είναι μια φιλιά για όλους τους φορολογούμενους, καθώς και πληρώνει και αυτοί που είναι συνεπείς και πληρώνει τη δόση.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η διμερής διαπραγμάτευση του οφειλέτη με τον σέρβισερ στο νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για μια αλλαγή που προσφέρει προστασία στον οφειλέτη, καθώς πλέον ο πιστωτής υποχρεούται να απαντά μέσα σε 3 μήνες τις διμερείς ρυθμίσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της οφειλής, όταν μέχρι σήμερα μπορούσε να φτάνει ακόμη και το 50%. Όπως σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, οι ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις καθώς και τα μέτρα για τους σέρβισερς θα ψηφιστούν από τη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο. Τώρα, επιφυλάξεις σχετικά με τα αυστηρά κριτήρια ένταξης των επιχειρηματιών στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 120 δόσεων, εξέφρασε μέσω του καναλιού 1 ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος. Υπογράμμισε ότι οι δόσεις, αν και αριθμητικά είναι ικανοποιητικές, η ίδια η ρύθμιση αποκλεί ένα σημαντικό αριθμό οφειλετών, προτείνοντας αντίστοιχα την εξατομίκευση του προγράμματος ανάλογα με τις ικανότητες της κάθε επιχείρησης.
3: Οι οφειλές οι οποίες υπάρχουν στην εφορία αρχίζουν να αυξάνονται και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Να θυμίσω ότι οι οφειλές των ΕΦΚΑ μόνο ήταν συν 50% αυξημένες μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό δείχνει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα καλή για το τι συμβαίνει στην αγορά. Υπήρχε ανάγκη για μια ρύθμιση αυτών των οφειλών. Άρα αυτό το οποίο ανακοινώθηκε προχθές για την ρύθμιση των 120 δόσεων θεωρώ ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όμως έχει διάφορα σημεία τα οποία είναι γκρίζα. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για τη δυνατότητα μετάβαση 100 δόσεις, η οποία προβλέπεται όμως για όσους βρίσκονται σήμερα στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δηλαδή, όσοι είναι ρυθμισμένοι και όχι όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι το επιτόκιο.

0: χρεώσεις, τον ΚΑΤ, τα πάγια έξοδά τη, τις μισθοδοσίες που έχει κτλ. Και για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις δόσεις με τέτοιο τρόπο που να είναι αντικειμενικός.
1: Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μία περίοδο μάλιστα σημαντικών σχεδιασμών της Αθήνας για μία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, καθώς και η επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή, νέες εντάσεις προκαλούν οι έρευνες του όρου Τσρέις μεταξύ Άγκυρας και κατεχόμενων. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Απρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μία περίοδο λοιπόν ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και με τη βαλίτσα γεμάτη από αρκετά ζητήματα τα οποία αφορούν τη διμερή σχέση αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις, φτάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα είναι πολύ σημαντική και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι θα επισκεφθεί το πολύ μία ακόμη χώρα, πιθανότατα την Πορτογαλία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η επίσκεψη στο πλαίσιο μιας περιοδίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστεί η ελληνοαμερικανική σχέση και οι θετικές προοπτικές αυτής. Θεωρείται μάλιστα ότι αυτή η επίσκεψη είναι και προάγγελος, ανοίγει δηλαδή τον δρόμο και προετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, και επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, στις αρχές του 2027. Τώρα, κατά την επίσκεψη, ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα αναμένεται να διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ και να συζητηθούν οι διευκολύνσεις που παρέχει η Αθήνα στην Ουάσιγκτον μέσα από τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, αλλά και ευρύτερα ζητήματα όπως συνέβη και όπως σχετικά με τον πόλεμο που έχουμε στον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή. Σταθερός πυλώνας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων είναι βέβαια και η συνεργασία τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και στον τομέα των εξοπλισμών. Όπως ανέφερες βέβαια και εσύ, Άννα, η επίσκεψη αυτή γίνεται σε μία περίοδο σχεδιασμών της Αθήνας για μία σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες και κινήσεις. Μία από αυτή είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης, είναι η επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αν και το θέμα του καλωδίου τώρα, στο θέμα του καλωδίου ο βασικός εταίρος της Ελλάδας είναι η Γαλλία, λόγω της εμπλοκής της Meridiam και της Nexans, οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν ένταση εντός της συμμαχίας, ενώ επί της αρχής δεν αντιτίθεται και στα έργα διασύνδεσης που προκρίνουν την λύση των ενεργειακών προβλημάτων με την προώθηση φορτίων αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην ατζέντα τώρα του κυρίου Ρούμπιο βρίσκονται και οι συζητήσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις, τα θέματα δηλαδή της Ουκρανίας, η συνεχόμενη σύγκρουση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης βέβαια και στην Γάζα. Και βέβαια έρχεται σε μια περίοδο που υπάρχουν εντάσεις με την Τουρκία, με τελευταία την ναύτιξη την οποία εξέδωσε για έρευνες του σκάφους Ουρούτς Ρέις, το οποίο σχεδιάζει για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Άγκυρας και κατεχομένων. Έχουμε αντίδραση από διπλωματικές πηγές της Αθήνας, οι οποίες χαρακτηρίζουν παράνομες τις ενέργειες σε κυπριακών χωρικών εδάτων και υφαλοκρηπίδας. Κάνουν λόγο για μια ενέργεια η οποία συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι μια ενέργεια η οποία απαγορεύεται, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και το σύνολο αυτών των ενεργειών εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
1: Με την Κατερίνα Απρίφτη κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περιπίεσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Kimberly Guilfoyle, τονίζοντας στη Βουλή ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Αναφερόμενος τώρα στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ, είπε ότι είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Πιο στενές και σταθερές από ποτέ, στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό. Όσον αφορά στις επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες, σημείωσε ότι η Chevron και Exxon Mobil επενδύουν και βοηθούν. Η Chevron προχωρά σε έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου μέχρι το τέλος του 26, ενώ η Exxon Mobil στη μεγαλύτερη γεώτρηση των τελευταίων 50 ετών στη χώρα μας με Έλληνες μηχανικούς και γεωφυσικούς. Και πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου ότι η ΔΕΗ μαζί με την Amazon υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για data center στη Μακεδονία. Όλα αυτά, όπως είπε, είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας στρατηγικής σχέσης στον τομέα της ενέργειας που ενισχύεται καθημερινά. Για τις 20 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.

0: Κρατίας Κατερίνας Παπακώστα, η οποία κάθεται στο εδόλιο του μονομελούς εφετείου μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και δύο ακόμη κατηγορούμενους. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ζήτησαν να μην υπάρξει διακοπή διαδικασίας, αλλά να οριστεί νέα δικάσιμος. Οι κατηγορούμενοι τώρα αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα αδικήματα της απόπειρας απάτης με υπολογιστή κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ειδικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή, ειδικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση, της ειδικής αυτουργίας σε απιστία και της απιστίας. Γυρίζουμε σελίδα. Σε επιφυλακή παραμένει, κυρίες και κύριοι, το Ρέθυμνο για το νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Ενώ σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μήλο-Ποτάμου. Κλειστά παρέμειναν σήμερα για λόγους ασφαλείας όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Η κακοκαιρία των προηγούμενων ωρών άφησε πίσω της ένα νεκρό, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, κατολιστήσεις και προβλήματα έχουν υποστεί και τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Στα Κυνηγιανά κατέρευσε μερικώς ένα κατοίκητο σπίτι, ενώ στο Βενί δύο ακόμη κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση. Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να γίνει μετά την υποχώρηση των φαινομένων και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε όλα τα πληγέντα σημεία. Να μην καταναλώνουν νερό. Από το δίκτυο ίδρευσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στο Δήμο Μήλο-Ποτάμου. Η απαγόρευση είναι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ανακοίνωσης συστήνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για την προετοιμασία τροφίμων. Τώρα δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Την ίδια ώρα δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια Ραφίνας Λαβρίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Τώρα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 6-17 χρόνους στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες περίπου στις 11.30. Κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβέστες από τη δεύτερη ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Επίσης, κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ. Οι πυροσβέστες στις πρώτες πρωινές ώρες προσέγγισαν τους 6-17 χρόνους στο καταφύγιο. Στη συνέχεια προσέγγισε το σημείο το ελικόπτερο, το οποίο παρέλαβε τα άτομα και τα μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, από όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μέσα στον Οκτώβριο ανοίγει, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και ελέγχου δικαιολογητικών για χιλιάδες ιδιοκτήτες που διεκδικούν κρατική ενίσχυση έως 36.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακαινίζω. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Περίπου 94.000 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί στο πρώτο στάδιο, με τις 14.000 αιτήσεις να αφορούν σε κλειστά ακίνητα και 80.000 σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύριες. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας που ολοκληρώθηκε τέλος Σεπτεμβρίου δεν εξασφαλίζει αυτόματα τα χρήματα, αλλά τη δυνατότητα να προχωρήσει κάποιος στην αίτηση χρηματοδότησης. Η οριστική έγκριση θα δοθεί μετά την αξιολόγηση του φακέλου, που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ η διαδικασία ξεκινά πρώτα για τα κλειστά ακίνητα και στη συνέχεια για τις κατοικούμενες κατοικίες, με την προτεραιότητα να καθορίζεται βάσει εισοδήματος. Μετά την έγκριση, προβλέπεται προκαταβολή 50-60% για την έναρξη εργασιών. Η επιδότηση καλύπτει επισκευές και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις με υποχρεωτική βελτίωση κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία. Επιπλέον, καλύπτονται αμοιβές έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, άδειες, ενεργειακές επιθεωρήσεις και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 70-95% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και πρόσθετα κριτήρια όπως ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και αναπηρία. Το ανώτατο ποσό είναι 36.000 ευρώ, 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κατοικία έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες επιτρέπονται έως 150 τετραγωνικά μέτρα, όταν το ακίνητο προορίζεται για ιδιοκατοίκηση χωρίς αύξηση του πλαφών. Αποκλείονται ακίνητα εγγεγραμμένα στο Μητρό Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, καθώς και όσα έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
0: Διμερείς συναντήσεις για τις προτεραιότητες.

0: Τη Ελληνική Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη υγεία είχε ο Άδωνη Γεωργιάδη στο Δουβλίνο, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Υγεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια από τι βασικέ προτεραιότητε κατά την Ελληνική Προεδρία θα είναι η ολοκλήρωση τη συζήτηση για την νομοθεσία σχετικά με τη βιοτεχνολογία. Στη βιοτεχνολογία και τη βιοπαραγωγή αναφέρθηκε ο Υπουργό κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο, το οποίο παρακολούθησε και ο Επίτροπο Υγεία. Όπω υπογράμμισε λοιπόν ο κ. Γεωργιάδη, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον τη υγεία, με στρατηγική προτεραιότητα τη μετατροπή τη καινοτομία σε απτά ωφέλη για του πολίτε, την ευρωπαϊκή οικονομία και τη στρατηγική αυτονομία τη Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ω κεντρική προτεραιότητα για την Ελλάδα τη διασφάλιση της ταχείας και ισότιμης πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες μέσα από ένα προβλέψιμο και αποτελεσματικό πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, το οποίο θα ενθαρρύνει την καινοτομία και τις επενδύσεις. Με βαρύτατα τραύματα από δεκάδες μαχαιριές νοσηλεύεται νεαρό ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι του από τον πρώην σύζυγο της γυναίκας λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι δύο μικρά παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την προστασία συγγενών της τραυματισμένης μητέρας τους, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
1: Ο δράστης της επίθεσης, ένας 32χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία, ήταν παντρεμένος με σύμφωνο συμβίωσης με την 32χρονη Ελληνίδα, με την οποία έχουν δύο παιδιά. Το 2025 το ζευγάρι χώρισε και έκτοτε ο δράστης φαίνεται πως μετέτρεψε σε μαρτύριο τη ζωή της πρώην συζύγου του. Η άτυχη γυναίκα δύο φορές είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για απειλή και άλλες τρεις φορές επειδή δεν πλήρωνε διατροφή για τα τέκνα τους. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα χθες, ο δράστης ανέβηκε με σκάλα σε γειτονικό σπίτι που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο της πρώην συζύγου του στη συνοικία Καβοδόκανος. Στη συνέχεια πήδηξε στον μπαλκόνιο που βρίσκεται το σαλόνι του σπιτιού και έσπασε την τζαμαρία. Ο νυν σύντροφος της πρώην συζύγου του ήταν ο πρώτος που μπήκε στο στόχαστρο του δράστη, τον οποίο έπληξε αρκετές φορές με μαχαίρι. Τη στιγμή εκείνη τα παιδιά που κοιμόντουσαν σε γειτονικό δωμάτιο ξύπνησαν από τις φωνές. Η 32χρονη προσπάθησε να ξεφύγει και κατέβηκε στο δρόμο, όμως εκεί την πρόλευε ο δράστης και άρχισε να τη μαχαιρώνει. Ένας γείτονας που είχε ακούσει τις φωνές βγήκε έξω και κυριολεκτικά έσωσε την τελευταία στιγμή την άτυχη γυναίκα από τον δράστη. Όπως λένε γείτονες του ζευγαριού, ο 32χρονος δράστης κλιμάκωνε την επιθετική συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα συχνά βρισκόταν κάτω από το σπίτι της πρώην συζύγου του, την οποία και παρακολουθούσε. Ο δράστης μετά την πράξη του μετέβη αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Αθηνών. Οι δύο παθόντες αρχικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Λαβρίου, από όπου παρελήφθησαν έχοντας τις αισθήσεις τους από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ναι, ερωτήματα σχετικά με την ιατρική πράξη που φέρεται να υποβλήθηκε ο Γιώργος Μασονάκης, αλλά και με το ποιος έχει δικαίωμα να διενεργεί εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, τέθηκαν στο επίκεντρο συζήτηση στην εκπομπή Newsroom του Earth News με αφορμή έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τοποθετήσεις εκπροσώπων της ιατρικής κοινότητας. Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να διατηρεί ιδιωτικό ατομικό ιατρείο, δεν μπορεί όμως να εκτελεί εξειδικευμένες διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις για τις οποίες απαιτούνται περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις. Για τις συγκεκριμένες πράξεις, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οφείλει να παραπέμπει τον ασθενή σε ειδικευμένο συνάδελφό του. Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Τσαούσης, υποστήριξε ότι ο νόμος είναι σαφής ως προς τα δικαιώματα και τα όρια ενός γιατρού χωρίς ειδικότητα. 17 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Κατερίνης, φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές, πείθοντάς τους να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα μέσω πλατφόρμας που ελεγχόταν από την οργάνωση. Το οικονομικό όφελος εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα στην πλατφόρμα. Τώρα, η δράση της οργάνωσης φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή της. Μάλιστα, για τη λειτουργία του κυκλώματος είχαν δημιουργηθεί γραφεία σε Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και σε νησί της Δωδεκανήσου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 9 ακόμη Έλληνες, μεταξύ των οποίων ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας. Γυρίζουμε σελίδα με έντονο προβληματισμό. Παρακολουθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και το συνεχιζόμενο κύμα ακρίβειας που επηρεάζει αγορές και καταναλωτές. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, διεθνώς οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, τις πρώτες ύλες και τις μεταφορές εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να ληφθούν συνολικά μέτρα και κυρίως από τις Βρυξέλλες.
2: Θα εξαρτηθεί και πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου. Είδαμε ότι με μία δήλωση αυξάνεται, με μία δήλωση μειώνεται. Θα έχουμε ένα ασανσέρ τιμών δηλαδή όλο το χειμώνα. Και από εκεί και πέρα έχουμε να προσθέσουμε το κόστος δίηλησης, τα περιθώρια κέρδους, την ισοτιμία ευρωδολαρίου, το μεταφορικό κόστος και τη φορολογία, δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και τα δύσκολα είναι μπροστά στον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος πρέπει μέσα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο να μπορέσει να πείσει τους εταίρους μας ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συνολικά για την Ευρώπη. Το πρόβλημα το ενεργειακό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Οπότε και σαν πρόεδρος του ECOFIN οφείλει να πείσει τους συνδετημόνες του ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο εξάμηνο του πολέμου, γιατί τώρα είμαστε διανύουμε τον 7ο μήνα, έχει επιπτώσει 145 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη και 3 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας. Εάν αυτές είναι οι επιπτώσεις του εξαμήνου, καταλαβαίνετε ότι σε αιτήσια βάση, που σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουμε το χειμώνα, που θα φτάσει το κόστος. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον κόστος. Η αβεβαιότητα έχει κόστος. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πριν έχουμε περισσότερες επιπτώσεις και έχουμε και θύματα οικονομικά. Πάντα σύν το γεγονός ότι πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα.
0: Στο επίκεντρο του αθλητισμού και της Ολυμπιακής κληρονομίας μετατρέπεται από σήμερα έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πειραιάς με τη διοργάνωση του μεγάλου φεστιβάλ άθλησης από το Δήμο και την Ένωση Απανταχού Μανιατών Ιμάνι. Όπως τόνισε στο Καναλί 1 ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γεμέλος, οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου, ενώ κεντρική θέση στο πρόγραμμα κατέχει έκθεση αυθεντικών Ολυμπιακών δάδων από τις σύγχρονες Ολυμπιάδες, συνοδευόμενη από σπάνια ιστορικά κοιμήλια. Να ακούσουμε τον κύριο Γέμελο.
3: Έχουμε πάρα πολλές πρόδρομες δράσεις βέβαια για το Ραν Κρίς που είναι την Κυριακή, αλλά έχουμε τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού μας που είναι το Φεστιβάλ Άθλησης. Μια παλιά πρωτοβουλία που είχαν αρχίσει ως σύλλογος των Απανταχού Μανιατών. Είμαστε ένας αθλητικός δήμος και το Σάββατο έχουμε και το μεγάλο τελικό στο γυναικείο πόλο, το Super Cup, στο Παπαστράτιο, Καπαγέρα. Πρώτα απ' όλα είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα Ολυμπιισμού, Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού σήμερα. Όλα τα σχολεία δηλαδή γιορτάζουν. Οπότε αυτοί οι Ολυμπιονίκες θα μιλήσουν μπροστά σε 300 με 400 μαθητές. Την Κυριακή θα έχουμε, ζητούμε την κατανόηση πρώτα απ' όλα από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως κάποιοι την Κυριακή το πρωί ταλαιπωρηθούν λίγο με το Λαν Γκρις, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά γιατί να μην αφήσουν τα μάξη και να να τρέξουν σε αυτόν τον νόπο αγώνα που ο ΣΕΓΑΣ, που είναι η τελική φάση από τον ΣΕΓΑΣ, που διοργανώνεται στο κέντρο του Πειραιά, που θα είμαστε όλοι εκεί για τον Πειραιά μας, για να τρέξουμε γύρω για την υγεία μας, να βάλουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας.
0: Συννεφιασμένος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική με τοπικές βροχοπτώσεις που θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ. Ωστόσο για την Κρήτη, όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, αναμένεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κατά τόπου στο νησί.
4: Κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μόνο που υπάρχει για το Αιγαίο εκεί με τα καράβια που έχουν κάποιο απαγορευτικό σήμερα και αύριο και θα υπάρχουν κάποιες έτσι αναβολές για τα ταξίδια από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά άλλα, ο καιρός δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μια κάδα βασικά, λίγη συννεφιά. Αν ρίξει καμιά σταγόνα, τίποτε ιδιαίτερο και η θερμοκρασία γενικά χαμηλή να φτάνει το μεσημέρι στους 20-21 βαθμούς. Άρα λοιπόν για τον Ικανοπαίδη της Αττικής και ειδικότερα για τον Πειραιά, τόσο σήμερα όσο και τις επόμενες μέρες της εβδομάδας, απολύτως τίποτα. Ένας θερμοπορεινός καιρός χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον βέβαια του καιρού υπάρχει στην Κρήτη, που εκεί προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση. Εκεί δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και σήμερα και αύριο, για να αρχίσει να υποχωρεί, θα έλεγα, από την Κυριακή και περισσότερο πλέον από τη Δευτέρα, που θα αποτελέσει και παρελθόν. Θα έχει και σήμερα και αύριο.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στην παραγωγή, Κωνσταντίνα Πετούση, Θοδωρής Παπαντονίου. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Στην αρχισυνταξία, η Αθηνά Δαβαρία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr.
5: 90,4.

0: Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ από την άλλη πλευρά των Ριγιανών εσείς. Εμείς μέσα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, έτοιμοι και σήμερα να πάμε παρεούλα μέχρι τις 4 παρα 5. Εδώ να συζητήσουμε για αυτά που αγαπάμε στον αθλητισμό, πολλά και διάφορα εν όψη του διημέρου. Αλλά βεβαίως θα ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία είδαμε χθες με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα. Φυσικά θα συζητήσουμε για την Ευρωλίγκα, για το πώς και το τι έφταξε και έκανε ο Ολυμπιακός χθες την πρώτη του ήττα στην Μπολόνια στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για τα άλλα μάτσα, αλλά βέβαια και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού που ακολουθεί απόψε 9 και 4 με τη Μακάμπη. Με τη βοήθεια βέβαια ακριβώς στις 3 και 4 θα συναντήσουμε, όπως συμβαίνει στην μπασκετική ενότητα, τον Φράνκο Νάκητς, ο οποίος φέτος, τη φετινή ραδιοφωνική και αγωνιστική περίοδο, θα σχολιάζει οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο της καλαθοσφαίρησης. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και πρωταθληματάκια για την Α1 Πόλο Ανδρών και Α1 Πόλο Γυναικών. Εδώ στην πόλη φυσικά είναι ένα τριήμερο αθλητικών δράσεων στο πλαίσιο ενός πολύ ωραίου προγράμματος που είχε εκπονήσει και σε συνεργασία με την αθλητική διεύθυνση του Δήμου Πειραιά έχει πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχουμανιών των ΙΜΑΝΗ. Μάλιστα από το πρωινό πρόγραμμα υπάρχει ήδη βίντεο στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, όπου μιλούν ο Δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Μοράλης, ο τεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γέμελος, ο Τάκης Λεμονής, κυρία Κούβαρη, η οποία είναι η πρόεδρος των Μανιατών. Θα ακούσουμε, θα κάνουμε μια σύνδεση με τη Web TV στη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας δώσουμε το πρόγραμμα και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, γιατί έχουμε παιχνίδια για όλες τις κατηγορίες. Γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινά και η τρίτη ερασιτεχνική κατηγορία του Πειραιά. Ο κύριος που ίσως να ακούσατε στο βάθος να βρίχει, καθώς έχει αλλάξει ο καιρός, έρχονται και πρώτες ιωσούλες, είναι ο Ιούλιος Κουτσουγεωργίου, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Ορισμένα τραγούδια τα διαλέγουμε και εμείς, τα επιλέγουμε, όπως έχει κάνει παραγγελιά, Ιωάννη Φράγκο.
1: Έχω κάνει παραγγελιά, αλλά έχω ένα παράπονο από σένα.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Μπήκε σχολείο στην εκπομπή, δεν κάναμε μια εισαγωγή ότι ξεκινάει η εκπομπή PNE στα σπορ.
0: Το πάμε.
1: Άλλη μια εκπομπή. Δεν το πάμε.
0: Δεν το πάμε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Και δεν έχουμε, δηλαδή δώσει το κρίσιμο τηλέφωνο, αριθμό τηλεφώνου για Viber για του ακροατέ μα. Οι οποίοι ακροατέ μα, να προσθέσω, δεν είναι πάρα πολλοί. Έτσι, έχουμε μαζέψει κόσμο.
0: Πριν από λίγη ώρα τηλεφώνησε σε όλους τους παιδικούς σου συμμαθητές για να μας ακούσουν.
1: Είδες που έφερα κόσμο στο καναλιά.
0: Εγώ το βλέπω, συμμετρήσεις.
1: 69-51-904-904.
0: Νομίζω θα λύσει 69% ακροματικότητα. Έτσι όπως το πες, Ιούλιε. Λοιπόν, για ξαναδώσει τον αριθμό Viber.
1: 6951-904-904. Αγαπητοί μας ακροατές, άλλη μια εκπομπή που είναι για στα σπορ ξεκινάει. Με Λουκά Θεοφανόπουλο, Ιωάννη Φράγκο στα μικρόφωνα και τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου της ρύθμισης του ήχου. Ναι, βεβαίως, έχω παραγγελιά. Απαιτώ παραγγελιά γιατί.
0: Και έχουμε δύο εβδομάδες.
1: Όχι δύο εβδομάδες. Εδώ και ένα μήνα δεν έχω δώσει παραγγελιά.
0: Ναι, νομίζω και Γιώργο Καρύδη στην γραμματική.
1: Έχουμε και Γιώργο Καρύδη στα μαντική υποστήριξη, βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε την παραγγελιά ή να το αφήσουμε για έκπληξη.
0: Και τι να ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για να έρθουμε με Μιχάλη Καζαφάδο να σχολιάσουμε, μάλλον να αναλύσουμε τι έγινε χθες στο Ελλάδα-Ολλανδία 2-2.

0: life.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι
0: ανεβήκαμε λίγο με
2: αυτό. Εξεπλάγει, εντάξει, ναι, είναι η
0: Bon Jovi.
2: Bon Jovi, εντάξει, ναι.
0: Το οποίο μας είπε ο Ιούλιος ο Κουτσουγιώργη ότι είναι το τελευταίο.
2: Το είχα για πιο παλιό, το είχα για μέσα στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον είναι του 2000.
0: Το 2000, το τελευταίο.
2: Λοιπόν, πού πάμε, Μιχάλη Καζαφάδου, πάμε να ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα από το σφέρο. Τώρα, γλυκό πικρή γεύση αφήνει χθες το Ελλάδα-Ολλανδία. Σε ένα μάτι το οποίο είχαμε γιορτές και πανηγύρια έξω από το γήπεδο, με τους Ολλανδούς να κάνουν κατάληψη στους δρόμους παραδίπλα από την Τούμπα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Είχαν και ένα ανοιχτό πούλμαν, το οποίο λεωφορείο, το οποίο ξεκινούσε την πορεία που έκαναν, τραγούδια και όλα τα υπόλοιπα. Πορτοκαλί εκεί πέρα το ένα πέταλο της Τούμπας, πολλοί κόσμος κατάμεστη στη Τούμπα, αλλά βέβαια σήμερα η πόλη είναι χωρισμένη και πάλι στα δύο και συζητούν για τα συνθήματα τα οποία ακούστηκαν από το πέταλο της Τούμπας θες, και οι Αραιανοί έχουν ξεσπαθώσει.
3: Εντάξει, τώρα,
2: λοιπόν, θεωρώ, για ξεκινάμε αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Λοιπόν, το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι το εξής. Για μένα έχουμε λοιπόν, ή από εδώ ή από εκεί, το πέταλο του ενός, το πέταλο του άλλου, ποιοι πάνε στο γήπεδο, ποιοι πάνε. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να πηγαίνει να παίζει η Εθνική στο Παγκρίδιο και στο Πανθεσσαλικό. Να παίζει και στο Λάμπρος Κατσόνης.
0: Σε πιο ουδέτερες έδρες.
2: Να παίζει και στο Οδυσσέας Ανδρούτσος της Λαμίας. Να παίζει στην επαρχία σε ουδέτερες έδρες για να μην έχουμε αυτά. Έπαιζε στο Καραϊσκάκι, γκρίνιαζαν οι Παναθηναϊκοί. Έπαιζε στη Νέα Φιλαδέλφια, γκρίνιαζαν. Ακουγόντουσαν συνθήματα όλα αυτά. Πάνε χθες στην Τούμπα, πραγματικά δηλαδή. Τα άκουσα και εγώ κάποια στιγμή στα αυτιά μου και λέω δεν μπορεί. Με γελάνε. Θα πρέπει η εθνική ομάδα να πάει να παίζει πλέον σε γήπεδα αποκεντρωμένα. Εκεί πέρα όπου ο κόσμος θα πάει. Ναι, να φωνάξει την Εθνική, αλλά δεν θα θυμηθεί κάποια στιγμή να βρίσει και τον αιώνιο αντίπαλό του, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Κλείνω εγώ τη δικιά μου παρένθεση. Αυτό ήθελα να πω για το χθεσινό μάτς. Τα αγωνιστικό τα ακούω από σένα, Μιχάλη.
3: Ναι, εντάξει, το ότι η Εθνική ομάδα δεν κατάφερε να νικήσει και λες και εσύ και έτσι είναι, ότι αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση όταν παίζεις απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη όπως είναι η Ολλανδία. Και άλλωστε και ο Γιωβάνοβιτς είπε μετά στη συνέντευξη τύπου ότι μετά από αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα είπε ότι στα αποδυτήρια υπήρχε μεγάλη στεναχώρια. Αυτό αποτυπώνει ξεκάθαρα και το πόσο αυτοί οι παίχτες διψούν για διακρίσεις, όπως και αυτό το σκηνικό που έγινε με τον Τζόλι, που το είπε χαριτολογώντας ο Γιωβάνοβιτς ότι αρνήθηκε να βγει. Και μάλιστα συνέχισε για λίγο μέχρι να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίξει λόγω της θλάσης που έπαθε.
2: 2 με 3 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
3: Εντάξει, ήταν συνεχόμενα τα παιχνίδια, ήταν πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια. Η Εθνική νομίζω ότι κατάφερε αυτό που λίγοι περίμεναν ότι θα κάνει, να έχει δηλαδή μετά από 3 αγωνιστικές 7 βαθμούς και να είναι αίτητη. Σύμφωνοι δεν κατάφερε να κρατήσει ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα και με μια καταπληκτική απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά μην ξεχνάμε και με ποιον έπαιζε. Οι αλλαγές που έκανε ο Τσάβη στο δεύτερο ημίχρονο, οι 3 αλλαγές, ρίχνοντας το παιχνίδι τον Χράφεμπεργκ, τον Ράιντερς και τον Λάγκ, άλλαξαν την εικόνα της Ολλανδίας. Η Ελλάδα πιστοχώρησε και τελικά δέχτηκε τον γκολ στο τέλος και στέρισε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την τρίτη διαδοχική νίκη στον Όμιλο. Αυτή η πορεία όμως είναι ήδη πετυχημένη. Όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς, αυτή η γενιά παιχτών δικαιούται ένα τεράστιο σεβασμό. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι στο σύν 7 από την τελευταία Σερβία των 0 βαθμών, είναι σαφές ότι για να βγει τελευταία θα πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα. Απομένουν 3 αγωνιστικές και με τη Σερβία να παίζει την Ολλανδία το επόμενο παιχνίδι. Αν ιτηθεί, θα είναι οριστικά τέταρτη. Εάν η ομάδα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς τερματίσει λοιπόν από την πρώτη ως την τρίτη θέση, θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Αυτό σημαίνει δεν θα βρει στον δρόμο μερικές σημαντικές εθνικές ομάδες όπως τη Δανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Κροατία. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι πιθανότητες θα αυξηθούν για να βρεθούμε μετά από το 2014 σε μια μεγάλη

0: κανείς ότι οι πιθανότητες θα αυξηθούν για να βρισκόμαστε, για να βρεθούμε μετά από το 2014 σε μια μεγάλη διοργάνωση. Τώρα για την πρώτη διάδα, ακόμα και η ισοπαλία στο μάτς με τους Γερμανούς, πιθανότατα θα είναι στις δύο κορυφαίες τρίτες του Nations League, οι οποίες...
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Α, μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει, τι να πω. Ξέρω εγώ, απλά έκανε κάποιες διακοπές και επειδή δεν ενδιαφέρονται αυτά που λες, για να μην στερήσουμε στους ακροατές τις τοποθετήσεις σου και την ανάλυση σου. Η αλήθεια τώρα, ξέρεις, υπάρχει και η εξής κουβέντα, γιατί οπισθοχωρήσαμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει... γενικότερα βλέπουμε...

0: αυτό όμως παίζεις και με αυτές τις ομάδες για να προσπαθήσεις να βελτιωθείς. Παίζοντας με ομάδες αυτού του Βελινικού.
1: Για τον Ρέτσο, παρεπιπτόντως να πω, μη σας φανεί παράξενο και το λέω τώρα που ο μήνας έχει 2 είναι Οκτώβριος, το Δεκέμβριο να σκάσει μεγάλη πρόταση από Ευρωπαϊκή Ομάδα. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς οι προτάσεις για Έλληνες παίχτες σκάνει μία πίσω από την άλλη και με την απόδοση που βοηθούν και τους αυτούς τους για να έχουν καλύτερο ποδοσφαιρικό μέλλον. Εντάξει, αυτά τα λάθη σίγουρα στοιχίζουν, αλλά χωρίς λάθη στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να συμβεί. Και οι Ολλανδοί κάναν λάθη στο πρώτο ημίχρονο, το πλήρωσαν και αυτοί με γκολ. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι παίχτες, όποιος και να παίζει, έχει τρομερό πάθος, έχει τρομερή θέληση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω ο Μασούρας, τον οποίο πολλοί χλεβάζουν, όπως και τον Κουρμπέλη νωρίτερα, γιατί καλείται στην Εθνική, αλλά είδαμε ότι πέρασε στη θέση ενός τόσο κομβικού παίχτη όπως ο Τζόλης, είχε γκολ και ασίστ, οπότε είναι καλό για τον Γιωβάνοβιτς που έχει ποδοσφαιριστές που πραγματικά δίνουν τα πάντα για την Εθνική Ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι παίχτες να θέλουν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό όσο και αγωνίζονται λίγα λεπτά, αυτό μειώνει και την γκρίνια και όλα τα παρελκόμενα που μπορεί να υπάρχουν σε μια εθνική ομάδα. Είδαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Πορτογαλίας με τον Ρονάλντο. Αλλά μια και αναφερθήκαμε στην Πορτογαλία, νομίζω ότι Βαγγέλη Ιωάννη, ο Ζεζούς δικαιώθηκε απόλυτα με την εικόνα της Πορτογαλίας και εχθές σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι της Δανίας, παίζοντας κατά διαστήματα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και με το νούμερο 7 πια να έχει νέο αποδέκτη, τον Λεάο. Αυτός φόρεσε χτες για πρώτη φορά το νούμερο 7 του Ρονάλντο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός για την Πορτογαλία. Αποκλείεται ο Ζεσούς με αυτό το σκεπτικό που έχει ο Ρονάλντο να τον δεχτεί και πάλι στην Εθνική. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει και ο Ρονάλντο, γιατί είναι τόσο εγωκεντρικός και αλαζόνας που αποκλείεται τα δικά του θέλω να ενταβάλει κάτω από το όφελος της εθνικής ομάδας. Τέλος πάντων, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν νομίζω ότι η Πορτογαλία με το υλικό που έχει χρειάζεται τον 41χρονο.
1: Με τον σκόρερ της Δανίας, ο οποίος πήγε και πανηγύρισε στο κόρνερ αλλά Ρονάλντο και πρέπει να το πέρα λίγα και στραβά ο προπονητής των Πορτογάλων.
0: Ναι, ο ίδιος πάντως είπε ότι το έκανε γιατί είναι το ίδαλμά του ο Ρονάλντο. Εντάξει. Αν θέλουμε,
2: Μιχάλη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια που συζητάμε με τα χθεσινά μάτς του Nations League. Το
1: και με αυτό κλείνουμε, παιδιά. Γιατί
2: ναι, το Ιρλανδία-Αυστρία που έληξε 2-2, αν έχει εικόνα, είδα το 1-0 τη Ιρλανδία στο 12 του Πάροτ. Καταπληκτικό γκολ.
0: Ναι, γενικά ο Πάροτ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θυμίζω είναι ο παίχτης που πήγε στην Άλκμαρ για να αντικαταστήσει τον Παυλίδη. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος των Ιρλανδών.
2: Και παίζει στην Πέτις τώρα και κάνει φοβερά πράγματα, Μιχάλη.
0: Ακριβώς, ήδη στο ξεκίνημά του στη Λα Λίγκα σκοράρει ανελιπώς. Και σήμερα έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια πάλι για την πρώτη κατηγορία, το Βέλγιο-Τουρκία και το Γαλλία-Ιταλία. Το Βέλγιο έχει τη δυνατότητα με νίκη τουλάχιστον να μην ανησυχεί για την τελευταία θέση, γιατί η Τουρκία θα μείνει στους 0 βαθμούς. Και στο άλλο παιχνίδι η Γαλλία υποδέχεται την Ιταλία. Νομίζω ότι η Γαλλία, η αντίπαλο έστω και χωρίς τον Εμπαπέ, εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την νίκη και θα κάνει και αυτή το απόλυτο. Ουσιαστικά η δεύτερη θέση είναι αυτή που διακυβεύεται στον όμιλο αυτό.
2: Το Γαλλία-Ιταλία, να προσθέσουμε, μας ξυπνάει μνήμη πριν από 20 χρόνια τελικός Μουντιάλ.
0: Ναι, ρωτήθηκε κιόλας ο Ζιντάν και είπε πάλι αυτό που λέει πάντα, ότι δεν μετανιώνει ποτέ γι' αυτό, όχι ότι ήταν καλό...
2: Για την κόκκινη που είχε δεχθεί τότε στο Ματεράτσι.
0: Ναι, με το Ματεράτσι, όχι ότι έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση. Αλλά σίγουρα, όπως είπε, στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή υπάρχουν καλές και

0: κακές στιγμές. Αυτή ήταν μια κακή στιγμή, αλλά όπως είπε, δεν μετανιώνει προφανώς. Δεν του είπε και λίγα ο Ματεράτσι για να φτάσει στο σημείο Ζιντάν να αντιδράσει.
1: Άδοξο τέλος μιας πλούσιας καριέρας, Μιχάλη. Άδοξο τέλος.
0: Εντάξει. Όταν θυμάσαι το Ζιντάν, δεν θυμάσαι μόνο αυτό.
2: Εγώ παιδιά το είχα ξεχάσει τελείως. Δηλαδή, δεν το
0: θυμάσαι όλη τη μαγεία που
1: βασικά
0: έχει χαρίσει.
1: Βασικά είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για εμένα. Ο αγαπημένος μου. Ναι.
2: Λοιπόν, έγινε Μιχάλη, τα λέμε Δευτέρα. Μείνετε εδώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε μουσική. Ανάσα πριν να διαβάσω το μηνυματάκι, μου αρέσει πολύ αυτό. Καλησπέρα σας, φιλαράκια μου. Είμαστε όλο αυτιά. Εννοώ ότι μας ακούει.
1: Κεραίες τα αυτιά του Μιχάλη. Κεραίες. Ωραία, χαιρόμαστε.
2: Άλλος Μιχάλης αυτός, όχι ο δικός μας.
1: Άλλος Μιχάλης, ο φίλος μας Μιχάλης.
2: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Ερχόμαστε αμέσως μετά τις 3 να πούμε. Τι ωραία πράγματα που είπαν ο Ζώτα Σίλβα και ο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό και πότε επιστρέφουν οι διεθνείς στο Ρέντι, που σήμερα είχαμε και ευχαριστήσεις ειδήσεις.

0: χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979 με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε, παίρνουμε παραγγελιά.
1: Ωραία τραγούδια βάζουμε σήμερα. Ναι, τι πάθαμε.
0: Αυτό είναι το.
1: Έχουμε το κέφι του Σαββατοκύριακου, ναι, που έρχεται.
0: Είναι David Coverdale με του White Snake, 1987. Είναι
1: ξέρεις τι πρόβλημα έχω. Ενώ ξέρω τραγούδι, το έχω ακούσει άπειρες φορές, δεν θυμάμαι τον συντελεστή του τραγούδι.
0: Αυτό το οποίο θυμόμαστε εμείς στη δικιά μου γενιά είναι εκτός βέβαια από το άλμπουμ αυτό το οποίο έχει λιώσει στα ΜΚΠ2.
1: Στα pick-up.
0: Ναι, στα pick-up, τα ΜΚΠ2. Είναι τα pick-up και είναι και τα τεχνίξ σε ΜΚΠ2. Εμείς οι παλιοί
1: φωνάζες. Σώθηκες.
0: Αυτό έχει πρώτο κυκλοφορήσει στο άλμπουμ

0: το 82, Sunset Shiners, κάπως έτσι λεγόταν τον White Snake, και όταν κάνουν για τα 30 χρόνια εκεί πέρα, για, μάλλον μια επανέκδοση του 87, το βάζει αυτό ο David Coverdale, μια τελείως διαφορετική.
1: Μουσική κυκλοπαίδεια, είσαι ανοιχτή μουσική κυκλοπαίδια. Φοβερός.
0: Όχι, λίγα πράγματα. Αυτό είχε πάει και νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard. Το συγκεκριμένο. Κομματάρα. Α, τι έλεγα, Δημήτρη. Δημήτρη μπορεί να θυμάται, το συζητούσα πριν από λίγο με τον Ιούλτικο Τσιγιοριό. Σε αυτό το δέτο στην επανεκτέλεση, όταν κάνει και το βίντεο κλιπ, κάνει το βίντεο κλιπ White Snake, είναι μια καταπληκτική γυναικάρα που συμμετέχει στον κάμπριο το αυτοκίνητο. Σωστά, Δημήτρη, καλά το θυμάμαι. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι έτσι, στα μέσω τέλη της δεκαετίας του 80. Εγώ δεν είμαι μουσική. Είμαι κάποια τραγούδια τα οποία εντάξει μου έχουν
1: κολλήσει. Συνδεθεί.
0: Ναι, μωρέ, είναι εποχή που διάβαζα πάρα πολύ λίγο των Πανελληνίων. Εδώ στα Πανελληνίων στο 88, έχει κυκλοφορήσει το 87. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία ξέρει και την εποχή βάζαμε τα Walkman. Ξέρει την του Walkman.
1: Είχε μαμά μου. Η μαμά μου είναι μεγαλύτερη κατά ένα χρόνο.
0: Λοιπόν, όπου θα μπορούσε να σου γιο μου.
1: Κατάλαβε.
0: Όπου ξέρει, τώρα εσύ η νεολαία διαβάζει με Spotify και όλα αυτά. Εμείς παίρναμε την κασέτα.
1: Την βάζαμε. Με κασέτα το Walkman.
0: Βέβαια, ναι. Κάναμε την εγγραφή από το δίσκο στο USB σε κασέτα TDK και μετά την βάζαμε την TDK στο Walkman για να ακούμε πώς το
1: αναφέρει. Το αξί από ταινίες ήταν τα βίντεο κλαπ τότε. Χαμό με τις κασέτες, τα βίντεο.
0: Με τα βίντεο.
1: Δεκαετία του 80, καλά δεν λέω. Ήταν επανάσταση.
0: Λοιπόν, πες μας τι έγινε χθες.
1: Είχαμε χθες νίκη της Εθνικής Ελπίδων εναντίον της Λετωνίας. 4-2 κέρδισε η Ελλάδα αντερ 21. Το μάτς έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, στη Λιβαδιά. Και μάλιστα ο Μοχάμεντ Ελνένη, που είναι το νέο μεταγραφικό μπαμ του Λεβαδιακού, παρακολούσε από κοντά αυτή την αναμέτρηση. Και έβγαλε φωτογραφίες, είπε εδώ είναι το σπίτι μου κτλ.
0: Λοιπόν, χθες είδατε, διαβάσατε στο κανάλι 1.gr ένα ωραίο αφιέρωμα που έκανε η Μάρκα στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντας τους ερυθρόλευκους ως τη ρίζα της νέας εθνικής ομάδας, κάνοντας λόγο ο Ισπανός συνάδελφος για τους παίκτες που προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ή που βρίσκονται στον Ολυμπιακό.
1: Δικαίως. Δικαίως αυτό το θέμα.
0: Δικαίως. Πολύ ωραίο αφιέρωμα. Όσο δεν το έχει διαβάσει, έχουμε κάνει και τη μετάφραση, είναι στο κανάλι 1.gr. Όπως επίσης έχουμε βάλει από νωρίς το μεσημεράκι και τη συνέντευξη στην Αμπόλα, μία από τις μεγάλες εφημερίδες της Πορτογαλίας. Και όταν μιλάμε για εφημερίδες της Πορτογαλίας, διαβάζεται και στη Βραζιλία γενικότερα. Είναι η μάρκα Μπόλα, είναι οι εφημερίδες οι οποίες διαβάζονται πάρα πολύ όχι μόνο στην Ιβερική αλλά και στη Νότια Αμερική. Λοιπόν, στην Αμπόλα έχει μιλήσει ο Ζωτά Σίλβα. Η συνέντευξή του στο κανάλι 1.gr, πλήκ του εγκόμιου και αυτός του Ολυμπιακού, χαρακτηρίζει δε την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι εξωπραγματική. Και έχοντας περάσει και ο ίδιος από πάρα πολλά γήπεδα, παίζοντας στην Τουρκία, ας πούμε. Και λέει ότι αυτό το οποίο έχει ζήσει και δεν έχει ζήσει και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ζήσει.
1: Θα το ζήσει στις 11,
0: την επόμενη Κυριακή. Όπως επίσης λέει και άλλα πράγματα, μιλάει και για τους Πορτογάλους που είναι στο Ρέντι, για το τι έχει συναντήσει τον Ολυμπιακό, το ίδιο, όχι όμως σε συνέντευξη, αλλά στην press conference. Μετά από παιχνίδι της Ελβετίας, μετά από το πρώτο παιχνίδι της Ελβετίας, ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και τη μεταγραφή του στην Ελλάδα ο Ρέμο Φρόιλε, ο οποίος έσταζε μέλη για τον Ολυμπιακό.
1: Οι οποίοι και οι δύο είπαν ότι ήταν ό,τι καλύτερο να έρθω στον Ολυμπιακό για την καριέρα μου. Έτσι, φοβερό ακριβώς. Αυτό πράγμα.
0: Μίλησε για το Ρέντι, για την υποδοχή, για το

0: των προπονήσεων, και μετά το ρεπό του Σαββατοκυριακού μπαίνει και ο Γκουστάβο Σά, πράγμα που σημαίνει ότι στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανούλ Αλγουαφίλ θα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεση του, και λέω σχεδόν όλους γιατί σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι διεθνείς. Ρέτσο Σάλιακας παίζουν Κυριακή, Δευτέρα επιστρέφουν Πειραιά, θα κάνουν αποθεραπεία.
1: Που κάνουν φοβερές εμφανίσεις με την εθνική, να το πούμε αυτό.
0: Τρίτη μπαίνουν στις προπονήσεις οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο Γιάννη Τσουκ παίζει σήμερα, είναι το Ουκρανία.
1: Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Ορίστε.
1: Παίζει σήμερα με Ουκρανία, Βόρειο-Ιρλανδία.
0: Ωραία, ωραία. Και τη Δευτέρα. Θα επιστρέψει Τρίτη, λογικά θα μπει στις προπονήσεις Τετάρτη.
1: Για τον Πουέρτα λέει ότι...
0: Πουέρτα, ναι, να πούμε ότι παίζει Κυριακή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει άλλο ένα μάτς, νομίζω Τετάρτη με το Περού. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έρθει
1: πιο βεβαρημένος.
0: Μόνο που ξεμούδιαζε να κάνει το Σάββατο. Ο Κάρμο έχει το Αγκόλα Μαλάουι για τα προκληματικά του Κυπέλλου Αφρικής στις 6 του μήνα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Και αυτός θα κάνει αγώνα δρόμου τουλάχιστον να είναι στις 7 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, αυτός το Ρέντι. Σμαϊλοβιτς, δηλαδή Βοσνία, παίζουν σήμερα οι Βόσνοι με τη Σουηδία. Ο Σμαϊλοβιτς έχει μεγαλώσει, γεννηθεί στη Σουηδία.
1: Μπράβο του Σμαϊλοβιτς που παίρνει χρόνο το έχει στη Βοσνία.
0: Δευτέρα παίζουν με την Πολωνία. Τρίτη έρχεται Πειραιά και αυτό στην προπόνηση την Τετάρτη. Πέντερσεν, αυτό δεν έχει παίξει στα παιχνίδια μέχρι τώρα τη Νορβηγία. Κυριακή παίζουν με την Πολωνία. Έχει παίξει στην ήττα τη Ουελία από την Ουαλία με 2-1. Τικνιζιάν και Μπρούνο επιστρέφουν Τετάρτη. Παίζει η Νιγηρία με τη Ρωσία και έχει παιχνίδι και ο Τικνιζιάν. Δύο παιχνίδια.
1: Με την Αρμενία ο Τικνιζιάν.
0: Λοιπόν, και όσον αφορά τον Πόποβιτς, έχει σήμερα παιχνίδι. Σήμερα με την Κύπρο. Λοιπόν, αυτά.
1: Το καλό ξέρεις ποιο είναι που παρατηρώ. Ότι οι διεθνείς του Ολυμπιακού αγωνίζονται στις χώρες τους, παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής και έρχονται ζεστοί και σε καλή φόρμα και αγωνιστικό ρυθμό στα χέρια του Ιμανώλα Γκουαθήλ. Πράγμα πολύ θετικό αυτό.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Αντώνη. Αντώνης Βάλβης, το 88 στο Χωρίς Ανάσα. Είναι Rock Club Ιωάννης, τη Λεωφόρο Καβάλας.
1: Λεωφόρος Καβάλας.
0: Μια και είμαστε σε rock mood όσον αφορά τις παραγγελίες σήμερα, Αντώνη, ό,τι θες, στείλε μνηματάκι 6951904904 για τους υπόλοιπους και λέω στον Αντώνη, γιατί είμαστε και φίλοι και στο Facebook και γενικά και μου στέλνει και στο Messenger διάφορα πράγματα. 6951904904.
1: Τελικά δεν φαίνω εγώ μόνο ακροατές, φαίνεις και εσύ, Λούκα. Φαίνεις και εσύ, Λούκα, ακροατές.
0: Αν φέρνω. Τι να φέρω, ρε παιδάκι μου. Από το 94 32 χρόνια, τι να φέρω. Όσοι ήταν να με ακούσουν έχουν μείνει εδώ πέρα. Ο Αντώνης μα ακούει προαμνημονεύτων χρονική. Οι υπόλοιποι. Εσύ τα νέα παιδιά φαίνεται πιο καινούριο.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο του σταθμού. Προσπαθούμε.
0: Έτσι. Να μας ανεβάζετε την ακροαματικότητα. Θα έχουμε και για τον εθνικό νέα στο δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή. Καθώς. Έχει μεγάλο ντέρμπι, θα μας τα πει ο Βαγγελής την Κυριακή. Ντέρμπι. Σίγουρα η Αφιάλη είναι ο Φώτης στη Γάμα Εθνική. Αν δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία ξεκινήσει νικηφόρα.
1: Αξιόμαχη ομάδα,
0: ναι,
1: η Αφιάλη.
0: Με καλό προπονητή. Έχω μεγάλη εκτίμηση εγώ στο Λευτέρη του Στρατίου, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην Αφιάλη. Έχει εθνικό Αφιάλη λοιπόν Τετάρτη Κυριακή στις 4 η ώρα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Βαγγελής. Να πω επίσης. Τηλεφωνικά, λίγο αργότερα Ιούλη, λίγο αργότερα ο Ιούλιος, ο οποίος πέρα...
1: Είναι στην Τζίτα ο Ιούλιος.
0: Ναι, ακούει τηλέφωνο και σου λέει δεν μας έχει στείλει τίποτα η παραγωγή, δεν έχει ακόμα τίποτα, γιατί σε πολύ λίγο θα πάμε και στην Ευρωλίγκα, θα πάμε να ακούσουμε την ανάλυση του Φράνκο Νάκης για το χθεσινό Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94, να πούμε ότι στα άλλα χθεσινά παιχνίδια η Χάπολ έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης 102-98
1: και άλλη ήττα. Μόνο ήττες.
0: Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 με το σοκ. Σοκαριστικός.
1: Να ευχηθούμε καλή δύναμη και περαστικά στο Μάικ Τζέιμς, γιατί η ρήξη του Αχίλλειου Τένοντα σε θέτει ουσιαστικά νοκάουτ όλη τη σεζόν.
0: 82-78 η Παρή της Ζαλγίρης και...

0: Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μακάμπη 9 και 4, νωρίτερα στις 8 Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, 9 παρατέταρτο Φενέρ Ντουμπάι, στις 9 Μπάγκερν Παρτιζάν, την ίδια ώρα Τζάμπολ στο Βίλερμπαν Βαλένθια και στις 9.30 τελευταίο χρονικά παιχνίδι και τελευταίο για την τρίτη αγωνιστική το Μπασκόνια.
1: Ωραίο, ωραίο μενού την... έχει σήμερα. Ωραία μάτσα έχει. Με την Αρμάνη.
0: Νομίζω ότι κάθε αγωνιστική είναι, δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρω ποιο ξεχώριζε τις προχειρά-πρόχειρα που βλέπω τα ζευγαρώματα. Το Μπασκόνια Αρμάνη. Θα είναι συναρπαστικό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, τραγουδάκι και ερχόμαστε με Φράγκο.

0: Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, του καναλιού 1, Ιωάννη, Ιούλη, να υποδεχτούμε για ακόμη μια φορά τον Φράνκο Νάκητς, για να ακούσουμε τις δικές του αναλύσεις, τη δική του ανάλυση για τα χθεσινά παιχνίδια και κυρίως βέβαια για το πώς ο Ολυμπιακός έχασε στην εκπνοή του αγώνα με αυτό το buzzer beater του Καρ την αναμέτρηση κόντρα στην Virtus Bologna. Είναι αυτό που λέμε μια σου και μια μου σε αυτές τις...
1: Οριακή ήττα, πολύ οριακή.
0: Πολύ οριακή ήττα, όπως ήταν οριακή η νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι όλα τα μάτς στην κόψη του ξηραφιού, Φράνκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φράνκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κοίταξε, είναι ωραία παιχνιδιά για τους πολύ πολύ ουδέτερους. Αλλά τώρα για τους φίλους του Ολυμπιακού, είτε κερδίζεις είτε χάνεις έτσι οριακά, υπάρχει αυτή η αναστάτωση, έτσι, το θρίλερ της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια η πίκρα, γιατί χθες έσπασε έτσι και το αίτητο της ομάδας.
2: Ακριβώς έτσι όπως το είπες. Κρίμα, γιατί θα μπορούσε... να είχε και κερδίσει, ας πούμε, όπως κέρδιζε και στο Κάουνας. Mm-hmm. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Έπαιξε Ολυμπιακός με τη φωτιά που λέμε χθες. Να περιμένεις να φτάσεις στην τελευταία επίθεση, possession που λέμε, και να χάσεις αυτό. Δεν μπορείς να το ρισκάρεις κάθε παιχνίδι. Αλλά έτσι όπως έγινε παιχνίδι, νομίζω ο Virtus ήταν καλύτερη ομάδα χθες. Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό έδειχνε, ξέρεις τι, δεν ξέρω αν με το δικό μου μάτι που το λέω, είμαι ο άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπάω το μπάσκετ, μου αρέσει το μπάσκετ, δεν το έχω το σαν ρεπορτάζ, αλλά τρελαίνομαι να βλέπω μπάσκετ. Αυτό που είδα χθες είναι τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, ξέρεις, Φράνκο, να αρχίζει να χάνει και ενέργεια. Ο Μπαρτζόκας δεν το θέλει αυτό ως δικαιολογία, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 5 μάτς, 8 μέρες, 7 μάτς σε 15. Είναι κάτι, ούτε οι ομάδες του NBA δεν το κάνουν αυτό.
2: Ναι, είναι και αυτό, αλλά ξέρεις, όταν χάνεις ένα μάτς, αρχίζουν και αδυναμίες να φαίνονται 10 φορές. Mm-hmm. Μεγαλύτερες. Και η άλλη μια φορά, βέβαια, λείπει ο Μιλουτίνοβ από την αρχή. Δεν έχει παίξει καθόλου. Κάτι λίγο έπαιζε. Που ήταν στο Super Cup, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται μεγάλη απουσία ενός πολύ καλού ποιοτικού ψηλού. Mm-hmm. Δηλαδή, εχθές ο Dante Hall έπαιξε 11 λεπτά. Απουσία, δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να παίζει 20 πλάς λεπτά. Mm-hmm. Ο Jones δεν είναι φέτος, δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα καθόλου. Mm-hmm. Οπότε, πάμε σε ένα μειονέκτημα που σε βάθος χρόνου σε ένα παιχνίδι που κρατάει 40 λεπτά με μια ομάδα όπως είναι Virtus Bologna που έχουν 20 επιθετικά rebound παραπάνω από είχαν αμυντικά και με πολλή ενέργεια κάτω από τα γαλάτια, ειδικά το Διαρά που σε σκέπασε τα γαλάτια, τα έβαλε μέσα, είχε 18 πόντους, 14 rebound, κοψίματα. Δηλαδή είναι δύσκολο έτσι να πάμε κάθε μάτς και να περιμένουμε ότι οι περιφερειακοί θα καταρρίσουν για άλλη μια φορά. Mm-hmm. Το μόνο θετικό είναι ότι Ντζάι βγήκε πάρα πολύ καλά εχθές στην άμυνα, βοήθησε στην επίθεση και ήταν μοναδικό κάτι που μπορεί να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε χθες ένα παίχτη. Mm-hmm. Και σίγουρα κάτι άλλο θέλω να πω ότι ξέρεις, άμα δεν είναι Μοντέρο σε φοβερή μέρα και ο Ντόρση που μόνο στο πρώτο μήχρονο ξεκίνησε πάρα πολύ καυτά και έβαλε πολλούς πόντους με ένα σταθερό Βεζένκοβ, είναι δύσκολο να μπαίνεις σε τελευταίο δίλεπτο εκεί που και να περιμένεις από το Φουρνιέ ή το Μοντέρο κάθε φορά να καθαρίσουν.
0: Να καθαρίσουν την μπουγάδα που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Δεν σε ρωτήσω κάτι και το χάσω μυαλό μου, αλλά το γράφει και ο Κώστας. Καλησπέρα
1: στο Σέφιλντ.
0: Καλησπέρα. Εμφανίζει κούραση. Χθες του Ολυμπιακού όμως με ενόχλησε πολύ εντελώς χαλαρή άμυνα, όπως και η στάση του Eric Jones. Είναι άλλο να είσαι κουρασμένος ή να είσαι σε κακή βραδιά και άλλο να είσαι εκτός τόπου ή ακόμα και αδιάφορος. Μπράβο στον Ντάνστον. Ο Ταϊρίκ πρέπει να τα ακούσει και να καταλάβει ότι η σοβαρότητα είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι η άποψη του φίλου μας του Κώστα. Πάντως πραγματικά ο Ντάνστον, τώρα εντάξει, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν και ο πατέρας πολλών παιδιών που έπαιξαν χθες,
2: ναι.
0: μπήκε μέσα όσο μπορούσε να παίξει και ό,τι μπορούσε να βοηθήσει, το έδωσε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα σου κάνει τη διαφορά.
2: Εννοείται ότι είναι ένα παράδειγμα και μπράβο στο Ντάουσον που έπαιξε 18 λεπτά και βοήθησε. Αλλά τώρα, άμα περιμένουμε από έναν άνθρωπο που είναι σχεδόν 40 χρονών να παίζει με τους, όπως λες, πιτσιρικάδες, γιατί το μπάσκετ είναι άθλημα για φρέσκα πόδια που λέμε, για νεαρά παιδιά που τρέχουν πάνω κάτω, είναι δύσκολο. Δηλαδή, χωρίς Μιλουτίνοφ και το Χολ να παίζει, να μην παίζει παραπάνω από 11 λεπτά, αδιάφορο το Τζόνς ακριβώς όπως το είπες, είναι αυτό που λείπει. Λείπει ένα rim protector, κάποιος που τα καθαρίσει πολλές φάσεις που πήγαν χτες στους Βίρτους. Δηλαδή στην Πολόνια που πήρανε τόσα επιθετικά rebound που δεν δικαιολογείται. Ειδικά για το Ολυμπιακό, που βέβαια όλοι φέτος θέλουν να το κερδίσουν. Κυνηγάνε, έχουν ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Το λέγαμε, λέγαμε Φράνκο αυτό με τον Λουκά στο γραφείο το πρωί και χθες το λέγαμε, ότι όλες οι ομάδες που κακά τα ψέματα η Virtus Bologna δεν θα διεκδικήσει κάποιο υψηλό εισιτήριο στην κατάταξη στο τέλος της χρονιάς.
0: Μα λέτε, παιδιά, ότι πανηγύρισαν στο τέλος, λες και κερδίσαν την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δίνουν όλο τους τον εαυτό να κερδίσουν τον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει τώρα. Κάτσε να σου πει ο Φράνκο, πήγαιναν σε οποιαδήποτε έδρα. Δηλαδή,
1: και είναι ενοχλητικό που τα βάζουν από παντού τα τρίποντα. Τα βάζουν παντού, είναι,
2: είναι ενοχλητικό. Γιατί αν κοιτάς, δεν είναι καθόλου επιθετική ομάδα. Δηλαδή, τα τελευταία δύο μάτς είχαν μέσα όρο 76 πόντους. Και που λες εσύ, παίζανε ντέρμπι με την Αρμάνι. Κάνανε έτσι σαν τρελή που κάναμε το Ολυμπιακό. Οπότε, κοίτα, είναι και ωραίο το Παλαντόζα, είναι ένα ωραίο γήπεδο. Έχουμε παίξει πολλές φορές εκεί και είναι πολύ μπασκετικό. Ο κόσμος φωνάζει, έχει πιέσει.
1: Μου θύμισε λίγο το παλατάκι του ΠΑΟΚ στη διαμόρφωση. Σαν το παλατάκι του ΠΑΟΚ μου θύμισε. Κάπως έτσι.
2: Είναι ένα πολύ παραδοσιακό ιταλικό γήπεδο. Εκεί, ξέρω εγώ, εμείς είχαμε περάσει πολλά χρόνια παλιά, όχι τόσο καλά, γιατί νομίζω χάσαμε μία-δύο φορές. Αλλά γενικά ήταν έτσι ωραίο παιχνίδι, αλλά πάλι που λέμε δεν μπορεί να περιμένουμε τώρα να φτάσουμε στο τελευταία possession που λέμε να έχεις τώρα και να λες θα κερδίσουμε ή όχι. Και βέβαια δεν έγινε και σωστή η αντίδραση στην τελευταία φάση του Κάρ, γιατί έγινε αλλαγή από το Φουρνιέ σε Μέκεντάιερ. Εκεί δεν έπρεπε να το αφήσουν τόσο εύκολα να πάρει την μπάλα. Δηλαδή, ειδικά ο Φουρνιέ που το μάρκαρε στην αρχή, πριν γίνει screen, έπρεπε λίγο να παίζει παραπάνω overplay. Δηλαδή, είχε 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, το αφήσαν εύκολα να πάρει την μπάλα. Και μετά, ξέρεις, είναι δύσκολο. Στιγμή που τα πάρει επιθετικός την μπάλα, ή τα πάρει φάουλ, ή ξέρεις, και σούταρε χωρίς ενόχληση, ας πούμε.
1: Πάντως, αναφίβολα, Φράνκο, το είπε και ο κόουτς Μπαρτσόκας χθες στις δηλώσεις του. Όταν τρως 96 πόντους και άμυνα, δεν παίζεις. Όταν τρως 96 πόντους,
0: τι περίμενες
1: να κάνεις? Χωρίς άμυνα, είπε ο κόουτς, δύσκολα κερδίζεις. Χωρίς καθόλου άμυνα.
2: Δεν παίζεις άμυνα, γιατί έτσι έπαιξε τελευταία 3-4 παιχνίδια. Εκεί παίζει ο Ολυμπιακός. Παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Βασίζεται σε αυτή ίσως φιλοσοφία να βάλουμε ένα παραπάνω από ότι αυτό που θα φάμε πίσω που λέμε.
0: Πιστεύεις θα τα αλλάξει αυτό ο Μπαρτζόκας? Δηλαδή θα ξαναδούμε τον Ολυμπιακό να τον κρατάει λίγο, να κρατάει τα γκέμια, να παίξει λίγο περισσότερο άμυνα. Δηλαδή την άμυνα που παίζε πέρσι.
2: Δύσκολο. Έχεις άλλους παίκτες. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα. Έχεις παίκτες που θέλουν να τρέξουν. Ας πούμε Μοντέρο και Ντόρση και Μεκεντάρι.
1: Πολύ επιθετικό ταλέντο. Έχεις πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο.
2: Πολύ επιθετικό ταλέντο. Τώρα, κοίτα, πολλές φορές θα σου βγει. 7 στις 10 φορές θα σου βγει, γιατί μέχρι τώρα είναι πολύ εύστοχοι παίκτες, έχουν πλουραλισμό, δεν ξέρει ποιον να μαρκάρεις ποιον πρώτα. Αλλά όταν παίζεις με άλλη ομάδα που τα είναι σε καλή βραδιά και τα βάζει και αυτή, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι στα rebound. Στα rebound και στα κλείσιμο της ρακέτας. Εκεί είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δηλαδή φάνηκε χτες τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα με το τεσάρι συνέχεια Βεζένκοφ και Εντζάι, που είναι καλός παίκτης, αλλά δεν έχει boy, δεν έχει βάρος, ας πούμε, να μπορεί να κλείσει, να κάνει ένα καλό box out που κάνει ο Μιλουτίνο, που δεν είναι τόσο αθλητικός.
1: Το είπε ο κότς Μπαρτζόκας και όλας Φράνκο χθες, ότι ήταν ένα all-star game, ένας αγώνας επίδειξης. Και πρέπει να σοβαρευτούμε στο αμυντικό κομμάτι.
0: Εντάξει, Εντάξει,
1: τώρα... Ελπίζω να είναι θέμα ενέργεια το χθεσινό, γιατί φάγε υπερβολικά πολλού πόλου ο Ολυμπιακό. Ελπίζω να είναι θέμα ενέργεια.
0: Θα το δούμε. Άλλωστε, σε αυτό το μαραθώνιο δεν μπορεί να πηγαίνει τρένο. Δεν μπορεί από τον Οκτώβριο να περιμένει οποιαδήποτε ομάδα να παίζει σταθερά, να παίζει στο πικ. Ακόμα δεν έχουν φορμαριστεί.
1: Θυμίζω ότι δηλαδή, ο Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή, δείτε, παιδιά, τι γίνεται, Φράγκο, Ιωάννη, φίλε και φίλοι, τι γίνεται με τη Ρεάλ Μαδρίτη, η οποία δεν έχει σταυρό στο ρόλο του φιλοαγώνα.
1: Λουκά, ξεχνά κάτι, να θυμηθούμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακό το Δεκέμβριο του 25 ήταν στη μέση βαθμολογία για πάρα πολλέ ήττε. Και μετά έκανε το εντυπωσιακό σέρι.
0: Είναι μαραθώνιο, δεν είναι σπριτ. Θα πρέπει ναι, οι ομάδες...
1: Και μια ήττα δεν πειράζει. Και μια ήττα.
0: Ναι, από τα χθεσινά αποτελέσματα, μάλλον η χθεσινή βραδιά, νομίζω ο Φράγκο έχει στιγματιστεί από τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς. Και μάλιστα μια εβδομάδα πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές, είναι χαρακτηριστικό ότι σύσσωμο το παγκόσμιο μπάσκετ στέλνει μηνύματα της συμπαράστασης στον Αμερικάνο.
2: Ναι, το είδα το παιχνίδι. Σίγουρα πολύ άτυχη στιγμή για το Mike James, περαστικά. Εντάξει, είναι τώρα Ολυμπιακός Εφές. Σίγουρα ένας τεράστιος σκόρερ, τους καλύτερους σκόρερ ever στην Ευρωλίγα. Είναι κάτι πιο που μπορούμε να πούμε...
1: Είναι τα άσχημα πράγματα του αθλητισμού. Τα άσχημα πράγματα του αθλητισμού, Φράγκο.
2: Συμβαίνουν αυτά και δυστυχώς... Θα αποσιάσει ο Αχίλλειος Τένοντας, είναι το πιο δύσκολο τραυματισμό.
1: Νόκαουτ όλη τη σεζόν από τη.
0: Θα δούμε.
2: Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. 10 μήνες τουλάχιστον.
1: Και είναι 36 ετών ο Μάικ Τζέιμς. Δύσκολο.
2: Ναι, και αυτό είναι. Δύσκολα, βέβαια. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Και πάμε να κλείσουμε με Παναθηναϊκό Μακάμπι. Η Μακάμπι με τις ελληνικές ομάδες θα κάνει τα παιχνίδια συνήθως ντέρμπι. 9 και 4 στο Telecom Center.
1: Τρίτο σερί εντός έδρας.
0: Τρίτο σερί εντός έδρας. Ναι, αν το πάρει αυτό ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά ατενίζει έτσι τα επόμενα παιχνίδια.
1: Θα έχει ψυχολογία με το μέρος του.
0: Τι βλέπουμε σε αυτό το παιχνίδι, που εστιάζουμε μάλλον, όχι τι βλέπουμε, που εστιάζουμε για εμάς που θα το δούμε τηλεοπτικά, Φράγκο.
2: Εστιάζουμε ότι θα δούμε πάλι το ίδιο Παναθηναϊκό, επιθετικά στην άμυνα, γρήγορους ρυθμούς, με το Ματζούκα, Ρογαβόπουλο και το Καλαγιάκη να παίζουν, σίγουρα τα έχουν χρόνο, γιατί παίζουν και καλά, παίζουν καλή άμυνα. Παίζουν αυτό που ζητάει ο κόουτς ο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Εγώ περιμένω προσωπικά να δω πιο καλύτερο Μπόγκα και Ιαμπουσελέ. Με τον Φρανσίσκο να είναι ηγέτης αυτής της ομάδας που παίζει φοβερά αυτά τα δύο μάτς μέχρι τώρα. Και σίγουρα γεμάτο γήπεδο. Και αυτό που είπες, είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός ότι έπαιζε σε... Δύο πιο, δεν πω από χειρότερες ομάδες στην αρχή, δύο γαλλικές, αλλά βοηθάει να αποκτήσεις την ψυχολογία και αυτοεπίθεση. Ξέρεις. Και άμα κερδίσουν και απόψε, γιατί Μακάβι, ούτε Μακάβι δεν είναι στα καλά τους, έχασε δύο μάτς, οπότε φαβορεί ο Παναθηναϊκός, σίγουρα.
0: Έγινε, τα λέμε από εβδομάδα, Φράγκο, ξεκινάει και το πρωτάθλημα, θα έχουμε πολλά να λέμε.
2: Έγινε, παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 3 πάμε break και ερχόμαστε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για, το, για την ανηφόρα. Ξέρεις ποια λέμε ανηφόρα?
1: Για την ανηφόρα.
0: Ανηφόρα είναι που, τη στιγμή
1: δεν πάει το μυαλό μου.
0: Που ο λεπτοδείκτης αρχίζει και παίρνει την άνοιξη.
1: Α, σωστά.
0: 31
1: σωστά.
0: Λεπτά μετά τις 3 εδώ στην δημοτική ραδιοφωνία.
1: Είσαι και ποιητικός τύπος.
0: Μας ακούτε και στο κανάλι 1.gr, δηλαδή όπου δεν φτάνει το σήμα του πομπού μας, διαδικτυακός. Κανάλι 1.gr και lab24.gr. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα της Basket League. Έτσι δεν είναι?
1: Να.
0: Λοιπόν, έχουμε σημαντικά παιχνιδάκια.
1: Ωραία παιχνίδια.
0: Ναι. Το πρόγραμμα.
1: Το οποίο μπορώ να σου το πω εγώ άμα θέλεις.
0: Ναι, πες το μία γιατί δεν βλέπω.
1: Έχουμε αύριο Σάββατο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Στις 4 πάλι το Σάββατο ΑΕΚ Μαρούση, ωραία αναμέτρηση. Στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου Προμηθέας Πατρών Περιστέρη. Και στις 5.30 το Σάββατο Καρδίτσα Άρης. Την Κυριακή έχουμε στις 1 η ώρα το μεσημέρι Παναθηναϊκό Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 την Κυριακή το Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, αύριο Σάββατο έχει 4 μάτς για την Αλφα Πειραιάς, Ποντίον Πέραμα, Ένωση Ρέντι Χαραυγή, Ελλάς Ποντίον ΑΟ Χαλκιδόνα, Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλού. Είναι ο πρώτος όμιλος, τρίτη αγωνιστική. Ο δεύτερος όμιλος έχει το Κερατσίνη Θησέας στις 4.30. 4 παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας, Αλαμινομάχη Προφήτης Ηλίας, Ηρακλής Νίκαιας Πυθαγόρας, Εικόνιο, Άνω Νεάπολη και Αστέρια Δραπετσόνας Μαύρος Αετός. Αύριο 2 παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο, Αμφιάλη Β' Δόξα Πειραιά και Αστέρας Νίκαιας Πανιόνιος Κερατσινίου. Και ξεκινά και η Γάμα Ερασιτεχνική, αύριο ένα παιχνιδάκι για τον πρώτο όμιλο. Φαλιρικός ΑΟ Πειραιά στο Παντελής Νικολάης 6.30 και 2 παιχνίδια για το δεύτερο όμιλο. Παντζηφιακός Β Νέου Ολυμπιακού Κερατσινίου στην παραλία Καλυθέας 4.30 και Αστέρας Κερατσινίου Δίωξης Καουδιδαλού Β. Στο Κερατσίνη στον Νίκος Γόδας όμως επίσης 4.30 και την Κυριακή όπως είπαμε στις 4 στον Ταύρο Εθνικός Αμφιάλη, δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για τα επόμενα 4-5 λεπτά της ώρας συναντάμε τον Ευαγγέλη Χατζικοσταντή, ο οποίος θα μας πει πώς προετοιμάζεται ο Εθνικός για αυτή την αναμέτρηση με την νεοφώτιστη σε εθνική κατηγορία Αμφιάλη.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι για
1: βέβαια. Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ιωάννη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ποδοσφαιρομάνα το Κερατσίνη, ποδοσφαιρομάνα, σήμερα που διακόπτω.
2: Χρόνια, χρόνια, πολλά τώρα.
1: Οπότε θα έχουμε θέμα, θα έχουμε ντέρμπι την Κυριακή.
2: Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι, Ιωάννη μου. Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Φέτος τον 8ο όμιλο, τα λέγαμε και χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό στο αγωνιστικό κομμάτι με την ομάδα να συνεχίσει την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Αμφιάλη. Να πούμε πρώτα ότι και οι δύο ομάδες μπήκαν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Ο Εθνικός πήρε το διπλό στην πρεμιέρα. Κέρδισε τον Παουρούφ εκτός έδρας. Είναι η Αμφιάλη. Ξεκίνησε νικηφόρα. Καθώς επικράτησε εντός έδρας του Ιάλισσου. Άρα μιλάμε για δύο ομάδες που έρχονται από νικηφόρο ξεκίνημα. Βέβαια θα έχουν διαφορετική πορεία στο εφετινό πρωτάθλημα. Ο Εθνικός πάει για την άνοδο. Η Αμφιάλη πάει για την παραμονή. Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι οι στόχοι των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα όμως η ψυχολογία είναι καλή και θετική. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η πρώτη-τελευταία προπόνηση του Εθνικού πριν από το παιχνίδι. Ουσιαστικά η ομάδα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Αύριο θα γίνει τελευταία προπόνηση και θα ανακοινωθεί και η αποστολή για την αναμέτρηση. Όπως σας έλεγα και χθες, τα νέα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι είναι θετικά. Ο Ναζίμ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, έχει προπονηθεί κανονικά και είναι στη διάθεση του Ηλία Κότσιου. Το ίδιο ισχύει και για τον Μάκη Παυλάκη, ο οποίος έχει επιστρέψει και πλέον υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του. Υπάρχει μια απουσία και ακούει το όνομα Τριαντάφυλλου Μίχου, ο οποίος θα εκτίσει τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του για όσα έγινε στην πρεμιέρα με τον Πάο Ρούφ στο μάτς κόντρα στην Αμφιάλη. Δηλαδή στο ντέρμπι της μεθεπόμενης αγωνιστικής κόντρα στο Εγάλο θα είναι κανονικά στη διάθεση του Λία Κότσιου. Τώρα υπάρχει κυπέρτης του Μπερναντίνιο. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το γραφειοκρατικό κομμάτι για την έκδοση του δελτίου του. Ο παίκτης έχει ξεκινήσει βέβαια και ατομικό πρόγραμμα και σταδιακά αρχίζει να μπαίνει και στις ομαδικές προπονήσεις ώστε να ενσωματωθεί και να είναι 100% έτοιμος στην διάθεση του Ηλία Κότσιου. Νομίζω δεν είναι είδηση ότι ο κόσμος θα δώσει και τώρα βροντερό παρόν και δυναμικό παρόν στο παιχνίδι της Κυριακής. Το είδαμε και στο μάτς στο Ρουφ. Περίπου 400 φίλοι του Εθνικού βρέθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε και έδωσαν την δύναμη και την όθηση στους παίκτες προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν αυτή την νίκη. Κάτι που περιμένουμε και την Κυριακή. Και σε ένα παιχνίδι που έρχεται μετά την νίκη της πρεμιέρας, με την ομάδα να ψάχνει το 2-2 και να αναμένεται να υπάρχει μια πολύ καλή παρουσία στις εξέδρες. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να πούμε ότι το θέμα της έδρας, το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω, ότι μετά την Αμφιάλη ο Εθνικός θα αφήσει προσωρινά το γήπεδο του Ταύρου. Θα πραγματοποιηθεί σπορά στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που σημαίνει ότι ο Εθνικός θα χρησιμοποιήσει για τα επόμενα παιχνίδια τη δεύτερη έδρα του, το γήπεδο του Μοσχάτου. Δεν έχει κατώ. Αυτή είναι η εικόνα από τον Εθνικό. Η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία. Αύριο θα μάθουμε για την αποστολή. Παίρνουμε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την Κυριακή 4 η ώρα στο γήπεδο του Ταύρου.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς να σας πούμε ότι την Κυριακή έχουμε το Run Greece εδώ στον Πειραιά μεταξύ των άλλων αθλητικών δράσεων. Έχουμε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 4 του Οκτώβρη. Είτε έρχεστε είτε θέλετε να φύγετε από τον Πειραιά, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η Γρηγορίου Λαμπράκη θα είναι ολικός ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη διασταύρωση με την οδό Βασιλείος Γεωργίου έως τη συμβολή με την οδό Ακτή Μουτσοπούλου και από την Βασιλείος Γεωργίου μέχρι και την Πειραιός. Η Ακτή Μουτσοπούλου ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων με την Γρηγορίου Λαμπράκη και τη διασταύρωση με την Χαριλάου Τρικούπη. Για να μην σας κουράζω και επειδή το να σας πω δεν θα τα συγκρατήσετε, όσοι έχετε προγραμματίσει να έρθετε ή να φύγετε από το Πειραιά εκείνη την ώρα από το κέντρο της πόλης, κανάλι1.gr, όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη δημοσιότητα. Για να μην πείτε την Κυριακή, δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν έρανα. Επίσης, σήμερα στις 5.30 εδώ στο Φουαγιέ, στο Δημοτικό Θέατρο, έχουμε τη συνέντευξη τύπου για το Ευρωπαϊκό Super Cup Πόλο Γυναικών ανάμεσα στον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και την Κυπελούχο Ευρώπης στην Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός πάει για τον τέταρτο σερί τίτλο. Live streaming, η συνέντευξη τύπου στις 5.30, μπείτε στο Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά πολύ εύκολα μέσα από την ιστοσελίδα μας για να δείτε τι θα δηλώσουν οι προπονητές, οι αρχηγοί των δύο ομάδων, αλλά και όσοι θα μιλήσουν, θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα αθλητισμού, ο Νίκος Γέμελος, ο Γενικός Γραμματέας του Ολυμπιακού, ο Δημήτρης Νάκος. Νομίζω χαιρετισμό θα κάνει και η Σταυρούλα Αντωνάκου, την οποία την είχαμε το πρωί εδώ στον Πειραιά, στην ημερίδα για τον αθλητισμό, μεταξύ των άλλων σπουδαίων προσωπικότητων του αθλητισμού. Και ένα περάσμα από το πρόγραμμα της υδατοσφαίρησης για το πρωτάθλημα. Σήμερα Παρασκευή ξεκινά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Water Polo League των Ανδρών στις 9 στη Γλυφάδα Ιδραϊκός Περιστέρι, αύριο στις 3 επίσης στη Γλυφάδα, Γλυφάδα Παλαιό Φάλιρο, στις 4 παρατέταρτο Χανιά Πανιόνιος, στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου, αυτή η αναμέτρηση. Στο κολυμπητήριο του Λεμού, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, αύριο στις 4. Δύσκολη έξοδος για τον φίλο μου τον Φάνικο τον Κουντουδιό. 4.30 στο Ποσειδόνιο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλυσιακός Ολυμπιακός στο Ηλίσιο στις 8 και στο Σαράφιο Απόλλωνος Μήνης Ναυτικός Όμιλος Χίου. Και για την Α1 Πόλο των Γυναικών σε τρεις δόσεις λόγω και του Ευρωπαϊκού Αγώνα του Ολυμπιακού, αύριο στις 2 στη Λάρισα, Λάρισα Χανιά, στις 3 ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη στο Ποσειδόνιο, στις 5 στο κολυμπητήριο της Χίου ΠΕΚΕΒ Πανιόνιος και στις 7 στο κολυμπητήριο της Ηλιούπολης Ντέρμπι ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Γλυφάδα. Την Κυριακή στις 2 στο κολυμπητήριο του Πειραιά Εθνικός με Πατρών, αυτοαθλητική ένωση Πατρών δηλαδή, και την Τετάρτη ο Ολυμπιακός θα παίξει στις 9.30 στον Άλυμο με τον Άλυμο ΝΑΣ. Πάμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και ερχόμαστε με Αντώνη Γλύκα με Θρύλου στα FM, όπως κλείνουμε κάθε Παρασκευή.

0: Ζωζούστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και ήρθε η στιγμή να καλησπέρασουμε τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Καλησπέρα σας, κύριε Γλύκα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς, όλους τους συντελεστές της εκπομπής, δημοσιογράφους, τεχνικούς, στους χιλιάδες ακροατές μας τώρα που μας ακούνε. Μεγάλο παιχνίδι εχθές, έτσι, και πολύ δυσκολία. Και με τη Γερμανία θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι revanche, γιατί θα έρθουν οι Γερμανοί να δείξουν ότι να συνεχίσουν αυτά που έγραφε η Bild, η γερμανική εφημερίδα, αλλά τους περιμένουμε και θα είμαστε και στη Θεσσαλονίκη αύριο και με άλλους βετεράνους. Φαντάζομαι να τους περιποιηθούμε κατάλληλα. Λοιπόν, το παιχνίδι εχθές το 2-2, στη συνέχεια βέβαια της μεγάλης νίκης επί της Σερβίας, συνεχεία της νίκης επί της Γερμανίας μέσα στη Γερμανία. Και βέβαια η ισοπαλία εχθές, μια χαρά. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας είναι πρώτη με 7 βαθμούς και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Και τα καλύτερα έρχονται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αποστολή της ομάδος, εκτός τους 4 παίχτες που έχουν βγει από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, καταρχήν ό,τι λέω με κάθε σεβασμό για όλα τα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα. Το Μαύρο Πάνο, όλα τα παιδιά. Να θυμηθούμε πόσα παιδιά που έρχονται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Τσιμίκας, ο Ανδρούτσος, ο Σάλιαγκας, 5 είπα, και 2 να πούμε παιδιά ακόμη τα οποία δεν έπαιξαν, ο Μπάμπης ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης. Κάτι πολύ σπουδαίο γίνεται εκεί στο Ρέντι, συμφωνούμε?
1: Βέβαια.
3: Τεράστια ιστορία, δηλαδή 5 παίχτες από την Ακαδημία, από τη Σχολή του Ολυμπιακού να παίζουν στην Εθνική Ομάδα και 2, ακόμη 7, δηλαδή το 1/3 της Εθνικής Ομάδας, αν υπολογίσουμε ότι είναι 24 περίπου παιδιά στην Εθνική Ομάδα, στην Αποστολή, είναι. Και αυτό βέβαια το λέω διότι και υπολογίζοντας και το τι έγινε χθες στη Λιβαδιά με την Ελπίδων, όπου Κώστας Κοστούλας 2 γκολ έβαλε.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και Πνευμονίδης και άλλα παιδιά. Έτσι, ας δώσουν σημασία όλες οι ομάδες, τα παιδιά που παίζουν στις διάφορες ομάδες και αντικαθιστώνται από διαφόρους που έρχονται. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή που τη λέμε και στο ΜΖΑΠ, τη λέμε και στον χώρο των βετεράνων. Και οι φίλαθλοι, να δούμε Ελληνόπουλα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουν και τόσα παιδιά δικά μας που έχουν και ιδιαίτερα προσωπική σχέση, Λουκά μου.
1: Βέβαια.
3: Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι την Τρίτη το βράδυ θα είμαστε, φαντάζομαι όλοι, στις 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, όπου η γέννηση ενός θρύλου, το βιβλίο του Νίκου Γαβαλά, ένα ακόμη βιβλίο από αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Λοιπόν, Τρίτη, στις 9 του μήνα, 8 το βράδυ. Και τώρα σας μιλώ, είμαι στην Ηρών Πολυτεχνείου. Είμαι εδώ στο νούμερο 41 της Ηρών Πολυτεχνείου, στην πλατεία Κοραή, στη γωνία, όπου εδώ βλέπω την θρυλική πεντάδα των Ανδριανοπουλέων, των θρύλων του Ολυμπιακού, των ανθρώπων που έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο για να δημιουργηθεί αυτή η υπερομάδα, ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Εδώ λοιπόν βλέπω φωτογραφίες από τον Λεωνίδα τον Ανδριανόπουλο, όλοι τον θυμόμαστε μέχρι τα 100 και πλέον. Είναι εδώ η κόρη του, είναι ο γαμπρός του Ανδρέας, ο εγγονός του, το προσωπικό. Και όλοι σταματούν και βλέπουν στη βιτρίνα αυτή την ιστορική φωτογραφία των 5 αδελφών Ανδριανοπουλέων. Ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Ντίνος, ο Βασίλης και ο Λεωνίδας. Αγαπημένοι όλοι, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για να δημιουργηθεί ο Ολυμπιακός, που ο πρώτος του πρόεδρος ήταν, να θυμίσουμε, ο Νότης ο Καμπέρος, εκεί στο 1925, που ήταν ένας ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Και ο νονός του Ολυμπιακού ήταν ο Μιχάλης ο Μανούσκος, έτσι που πρόσθεσε το Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιώς και όλα αυτά. Τώρα αυτοί οι πέντε άνθρωποι που έπαιξαν τέτοιο σημαντικό ρόλο για την δημιουργία και την ίδρυση του Ολυμπιακού σε εκείνες τις δύσκολες εποχές ήταν μια καταπληκτική οικογένεια και είναι η Ανδριανοπουλέοι, όχι μόνο για τον Πειραιά αλλά για την Ελλάδα, εμπνευστές, συνειδητές, χρηματοδότες, παίκτες, πρόεδροι και προπονητές στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ανδριανόπουλος, όλοι είχαν και ένα παρατσούκλι. Ακούγομαι Λουκά μου, παρακαλώ.
1: Ακούγεστε λέω, ακούγεστε κύριε Γλυκά.
3: Ωραία,
1: απλά δεν θέλουμε να σας διακόπτουμε.
3: Ναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά καμιά φορά γίνεται κάποια διακοπή και γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιάννης Ανδριανόπουλος σπούδαζε στην Αγγλία, στο Κέμπριτζ. Εγώ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε να φέρει τις φανέλες και έφερε τις φανέλες. Του άρεσε και άρεσε να πήγε και την έβλεπε που φορούσε ασπροκόκκινα. Αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και αυτός που έφυγε σε σχετικά μικρή ηλικία. Ήταν, όπως είπαμε, ο περίφημος δάσκαλος, γιατί τους συνέχεια καθοδηγούσε τα υπόλοιπα τέσσερα αδέρφια, όλα για την ομάδα. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 25 μέχρι το 30 περίπου. Διεθνής και αυτός με την εθνική ομάδα και να σημειώσουμε ότι ήταν και με συμμετοχή στην Ολυμπιάδα της Αμβέρσας το 1920. Εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, τα χρώματα του Ολυμπιακού, το κόκκινο και το λευκό, από την ομάδα του Cambridge, όπου σπούδαζε. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος το 1925, τι εποχές, σπούδαζε στο Cambridge. Και γνωρίζουμε βέβαια τι σημαντικό είναι αυτό για την εξέλιξη γενικά των ανθρώπων. Η θέση ήταν επιτελικός χαφ, ο μπαλαδόρος της οικογένειας ήταν. Καταπληκτικός στη δημιουργία του παιχνιδιού, βέβαια είχε και τις εικόνες εκεί που έβλεπε τα παιχνίδια στην Αγγλία, που τότε σκεφτείτε οι Αγγλέζοι έπαιζαν σε χόρτο επάνω, έτσι. Εμείς εδώ πέρα σε καρβουνίδι, εμείς την εποχή εκείνη. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό λοιπόν, κατέκτησε πρωταθλήματα και ήταν και πρόεδρος της ΕΠΟ αργότερα και Συνένωση Πειραιός. Ο center for της ομάδας ήταν ο θρυλικός Γιώργος Ανδριανόπουλος, ο επιλεγόμενος ποδάρας με τα μακριά πόδια και τα καταπληκτικά σουτ. Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια, κατακτώντας τίτλους και πρωταθλήματα και διεθνής με την εθνική ομάδα. Ένα center for, ένας φοβερός scorer. Σκεφτείτε, πέντε αδέρφια τώρα στην επίθεση, Πέντε αδέρφια στην επίθεση. Είναι η ιστορία του Ολυμπιακού και πολλά από αυτά θα δούμε και στο βιβλίο του Νίκου του Γαβαλά την Τρίτη. Ο Γιώργος Ανδριανόπουλος διετέλεσε και πρόεδρος του Ολυμπιακού, κατακτώντας και μάλιστα και πρωταθλήματα. Ήταν από το 1953 έως το 1967 περίπου και πρόεδρος του Ολυμπιακού, που πήρε πρωταθλήματα, εκτός τα πρωταθλήματα που πήρε σαν ποδοσφαιριστής. Εκπληκτικός παίκτης. Δεν μπορούσε να τον πιάσει με τίποτα. Έγινε και δήμαρχος Πειραιός και βουλευτής και υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, όπως ήταν όλα τα αδέρφια, αλλά και οι παίχτες που έπαιζαν εκείνη την εποχή. Ο Ντίνος Ανδριανόπουλος, ο επιλεγόμενος Μπουλούκος, και εκείνος στον Ολυμπιακό κατακτώντας όπως τα αδέλφια του πρωταθλήματα. Όλοι διεθνείς με την εθνική ομάδα εντωμεταξύ. Αν και Κοντούλης, γιατί τον έλεγε, γι' αυτό τον έβγαλαν και Μπουλούκος, ήταν δεξί εξτρέμ. Ένας εκπληκτικός ταχύτατος, αλλά καθώς έτρεχε, σύμφωνα με τις γραφές, όλα αυτά που έχουμε διαβάσει στην ιστορία του Ολυμπιακού, καθώς έτρεχε, με έναν τρόπο σήκωνε λίγο την μπάλα γκάπ, σουτ, και τους έπιανε όλους έτσι εξαπίνης και κόλλαγε τα γκολ, έτσι όπως το λέω. Ήταν ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής που τροφοδοτούσε και τα αδέρφια του για να βάζουν πάρα πολλά γκολ και όταν έπαιζαν και μαζί όλοι καταλαβαίνουμε τι γινότανε. Ο τέταρτος αδελφός, ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, ο επιλεγόμενος και Λεμές, τους έδιναν έτσι αυτά τα χαρακτηριστικά, να θυμηθούμε αργότερα ο Μουράτης, λεγόταν ο Μισούρης, ο Μπέμπης ο Πινόκιο, ο Ιφαντής ο Δαντελένιος, είχαν ο κάθε ένας τον τίτλο του. Ο Βασίλης Ανδριανόπουλος, ο τέταρτος από τα αδέρφια, που αγωνίστηκε και εκείνος πολλά χρόνια και διεθνής με την εθνική ομάδα, ήταν ένας καταπληκτικός σε ταχύτητα παίκτης και με φοβερή έθεσε το σκοράρισμα. Όποιος μπει μέσα και χτυπήσει, αδέρφια Ριανόπουλη, θα δει στο Google τι έκανε ο κάθε ένας και μεταφέρω έτσι όλα αυτά που χρόνια τα συζητάμε στον χώρο. Και μην ξεχνάμε ότι στην ιστορική λέσχη του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, κάτω η μεγάλη εκείνη ιστορική φωτογραφία με τα κύπελα, δεσπόζει στην κυριολεξία στην αίθουσα μέσα. Έβαζε φοβερά γκολ, φορτώνοντας όλες τις αντίπαλες εστίες με αμέτρητα γκολ και μπορούσε να παίξει όλες τις θέσεις της επίθεσης. Δεξιά, αριστερά, οπουδήποτε. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, όπως τα αδέρφια του, ήταν κάτοχος και ενός ιστορικού πιθανότητα άπιαστου έτσι, ρεκόρ για τον Ολυμπιακό, καθώς το 1928 πέτυχε και τα 7 γκολ στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί μιας γιουγκοσλαβικής ομάδας της Γιέντβιλ, η οποία δεν υπάρχει βέβαια γιατί δεν ξέρω τη συνέχειά της. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι που έβαλε 7 γκολ. Και πάμε τώρα στον άνθρωπο που είμαστε εδώ πέρα με την οικογένειά του. Λεωνίδας Ανδριανόπουλος. Να θυμηθούμε, Λουκά μου, όταν είχαμε πάει το 2009, όταν γυρίσαμε η αποστολή των βετεράνων του Ολυμπιακού από την Αμερική που είμαστε, 15 περίπου μέρες που έγινε χαμός εκεί. Νομίζω ήσουν στο προεδρικό μεγάρο που μας δέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μαζί είμαστε.
3: Ο κύριος Παπούλιας, ο Κάρολος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, αγαπημένος έτσι, άνθρωπος και φίλος, σας επιτραπεί όρος. Είχε έρθει ο Ανδριανόπουλος με το Γραμματικόπουλο. Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, ο τερματοφύλακας, το νούμερο 1 και το νούμερο 11 της ομάδος. 100 ετών και οι δύο περίπου, έτσι. Ο Λεωνίδας Ανδριανόπουλος, ή Λιόλιος ή Στραβοσουγιάς, γιατί κάπως έστριβε και τους έκανε τους αντιπάλους να τον εχάνουν με εκείνα τα υπέροχα που έκανε, ο οποίος συμπλήρωσε τα 100 χρόνια, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια, κατακτώντας πρωταθλήματα. Στην εθνική ομάδα ήταν και αρχηγός όταν αγωνίστηκε. Ήταν ο μικρός της οικογένειας και ασχολήθηκε έτσι πάρα πολύ με το στίβο. Λοιπόν, έκανε τα κατοστάρια σε απίστευτους για την εποχή χρόνους και όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, ο αντίπαλος αμυντικός του έκανε 4 ευθείες, όπως μας έλεγε από πιτσιρίκια εκεί. Έκανε τις ευθείες και τον έσκαγε τον αμυντικό, τον αντίπαλο. Δηλαδή δεν μπορούσε να τον βρεις πουθενά, δεν μπορούσε να τον επιάσεις. Καταρχήν ένας ευγενικός άνθρωπος. Τον έζησαν γενιές και γενιές άνθρωποι, περνούσαν από το μαγαζί του και ακόμη περνούν καταρχήν να δουν τις φωτογραφίες και αυτά. Αλλά περνούσαν από το μαγαζί του για να τον ακουμπήσουν, να τον χαιρετήσουν και παρά το γεγονός ότι έμεινε κοντά στην πλατεία Αλεξάνδρας, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, την έκανε με τα πόδια καθημερινά. Ένας καταπληκτικός, γρήγορος, δυνατός, έμπαινε με μεγάλη άνεση και ταχύτητα στην περιοχή. Έβαζε γκολ με κάθε τρόπο και όργωνε στην κυριολεξία την αριστερή πλευρά. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, το φοβερό και τρομερό αυτό μαγαζί εδώ πέρα. Είχαν και έναν άλλο αδελφό, το Στέλιο, ο οποίος δεν έπαιξε τόσο πολύ μπάλα, τραυματίστηκε μικρός, αλλιώς στα 5 θα ήταν 6 αδέλφια. Το κατάστημα εδώ πέρα είναι μια γωνία του Ολυμπιακού στην κυριολεξία. Και χαιρόμαστε έτσι που αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ιστορία έχουν καταγράψει στα συναισθήματά μας τέτοιες σελίδες δόξας, τιμής, σεβασμού, αγάπης, προόδου και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οι άνθρωποι που πάντοτε πρωτεύουν και ήταν παράδειγμα προς μίμηση και εξακολουθούν όπως και οι οικογένειές τους. Να θυμηθούμε, Ανδρέας Ανδριανόπουλος έγινε και υπουργός. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είχα την χαρά και την τιμή από εδώ, στο αγαπημένο μας κανάλι, να πω αυτά τα πράγματα. Γιατί φαντάζομαι ότι
1: είναι ιστορία του εκτός από το Ολυμπιακό, είναι ιστορία της πόλης. Εννοείται.
3: Έτσι,
1: αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, να τα λέμε συνεχώς.
3: Και πριν κλείσουμε, αγαπημένα μου Λουκά, και πάλι χαιρετισμού σε όλους, μπήκαμε στο μήνα του Μεγάλου Αγώνα, έτσι. Αρχίζουμε και μετράμε πλέον για τις 19 του μήνα και θέλω να πω πολλά μπράβο για την καταπληκτική αφίσα που φτιάχτηκε. Και θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και στην καθιερωμένη εβδομαδιαία μας συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό
3: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας την Κυριακή, βέβαια, στην εθνική ομάδα, και εμείς θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά, την αγάπη μου σε όλους. Χαιρετώ, χαιρετώ.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Κλίκα.
1: Και ήρθε η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας για τη Δευτέρα, αφού δεν έχουμε κάποια μετάδοση, το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, θα έχουμε αρκετά θέματα τα οποία θα δείτε και από τα social media αλλά και από την Web TV του σταθμού. Θα τα
2: και από το κανάλι 1.gr.
1: Πάρα πολύ σωστά, Ιωάννη Φράγκο. Λοιπόν, Δευτέρα, λίγο μετά τις 2.30 επόμενη, καθιερωμένη ραδιοφωνική μας, ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ιωάννης Φράγκος, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα, ο Ιούλος Κοτσογεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, διάλεξη και τις μουσικές, μαζί με τον Δημήτρη Μορφέση, και ο Γιώργος Καρίτης στην γραμματική υποστήριξη. Ιωάννη, καλό από μεσημέρο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, τέλος πάντων όσα χωρούν σε 52 λεπτά της ώρας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.

Και τι έχουμε αυτή την εβδομάδα? Αυτή την εβδομάδα μπόλικες ταινίες, ξεχωρίζουν δύο. Βλέπω ότι οι Αμερικάνοι κριτικοί έχουν σκυλιάσει με το Digger του Αλεχάνδρου Ινιαρίτου. Το έχουν καταθάψει δηλαδή. Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς έτσι στο διαδίκτυο τσατραπάτρα μερικές κριτικές Αμερικανών και Ευρωπαίων κριτικών. Όχι για να την πω σε κάποιον και καλά είναι πιο επιφανειακοί οι Αμερικάνοι, πιο του βάθους οι Ευρωπαίοι. Τέρατα γράφουμε και οι δύο, δεν έχει να κάνει. Αλλά έχει ενδιαφέρον στο τι ζητάει ο κριτικός από τον κινηματογράφο στη μία και στην άλλη περίπτωση. Πώς βλέπουν το μέσο δηλαδή, πώς βλέπουν το medium.

κακή ταινία. Λοιπόν, τι είναι το Digger, να πιάσουμε τι είναι το Digger, γιατί το τρέιλερ είναι κάπως κρυπτικό και δεν λέγονται πολλά πράγματα και οι κριτικές επίσης προσπαθούν να μην αποκαλύψουν πολλά πράγματα, είναι ένα μπέρδεμα. Να πούμε, καταρχάς Tom Cruise σε κεντρική ερμηνεία κάνει αυτό που το λέμε έτσι Tour de Force, είναι ένα Tour de Force η ερμηνεία του, σαρώνει δηλαδή, είναι και ο ρόλος τέτοιος, ένας ρόλος δύσκολος. Η ταινία ξεκινάει και βρισκόμαστε στην βίλα και βάση ενός μεγαλοεπιχειρηματία, ενός μεγαλοεφοπλιστή του πετρελαίου, τέλος πάντων άνθρωπος. Ο οποίος δια της απληστίας του, και καλά να ρουφήξουμε κι άλλο για πετρέλαιο, κι άλλο για πετρέλαιο, πιο βαθιά στην Γρυλανδία, πιο βαθιά, τέλος πάντων δημιουργεί ένα ρήγμα τρομερό και μια άνευ προηγουμένου οικολογική καταστροφή που θα αλλάξει τον κόσμο για πάντα. Και όλο αυτό θεριεύει και γίνεται πιο σοβαρό και γίνεται πιο σοβαρό και πιο σοβαρό και ξαφνικά γίνεται και λίγο γελίο. Και λίγο περισσότερο γελίο και πιο γελίο. Και ξαφνικά συνειδητοποιούμε, okay, η ταινία είναι, the film is out there, μπορώ να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα για την ταινία, χωρίς να φοβάμαι για, μη σπολεριάσουμε πολύ και τέτοια. Σύντομα στην ταινία, τουλάχιστον μετά την πρώτη πράξη της, αν υποθέσουμε ότι η ταινία αποτελείται από τρεις πράξεις, μετά την πρώτη πράξη της ταινίας συνειδητοποιούμε πως όλο αυτό που βλέπουμε είναι ένα θεατρικό. Είναι μια πρόβα για ένα θεατρικό έργο και ο Tom Cruise είναι ο ήρωας, είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα σε κάποια στιγμή της ταινίας κοντοστέκεται δίπλα στο πόστερ του opening night του Κασαβέτη, θα μας κλείσει δηλαδή το μάτι ο νιαρίτου ότι ναι, εδώ θα μιλήσουμε και για το ζήτημα του ηθοποιού και τι σημαίνει αυτό και τα λοιπά. Δεν όμως μιλάει τόσο γι' αυτό. Τι είναι η ταινία για μένα? Τι είναι η ταινία? Εσείς που είστε και, όσοι με ακούτε που είστε και φίλοι του φανταστικού σινεμά, για να θυμηθούμε. Στο The Omega Man του 71, ο Charlton Heston μπαίνει σε ένα σινεμά και παίζει το Woodstock το σινεμά και βλέπει την ταινία εκεί. Στο In the Mouth of Madness του John Carpenter, ο Sam Neill μπαίνει στο σινεμά και βλέπει το σινεμά να παίζει την καταστροφή που συντελείται τη στιγμή που συντελείται. Γιατί είμαστε στο φινάλε του In the Mouth of Madness, καταστρέφεται ο κόσμος και το παίζει και το σινεμά αυτό. Το Digger του Ινιαρίτου έρχεται να απαντήσει στο πώς θα ήταν το σινεμά μετά την καταστροφή.

Ήταν δεδομένο πως ο Tom Cruise δεν θα εγκατέλειπε το σινεμά δράσης για μια συνηθισμένη ταινία μυθοπλασίας. Και τον Τίγκερ αποτελεί την πιο ξεκάθαρη ταινία του Αλεχάνδρο Ινιαρίτου.

τι σινεμά λοιπόν θα γυριζόταν μετά την καταστροφή? Σε αυτό το ερώτημα φιλοδοξεί να απαντήσει ο Ινιαρίτου. Και δεν διάλεξα τυχαία τη λέξη, γιατί ο φιλόδοξος Ινιαρίτου έχει διαλέξει ένα θέμα που κρύβει πολλές παγίδες και σκοντάφτει σε αρκετές. Αλλά πιστεύω επίσης ότι επιστρέφει και στις ρίζες του κάπως. Και ποιες είναι οι ρίζες του Ινιαρίτου? Είναι αυτό που ονομάζουμε νουέβο σίνε μεξικάνο. Δηλαδή την πανκ ανάγνωση όλων των μεγάλων της χώρας. Θέλω να πω σε αυτήν εδώ την ταινία για μένα...

εντοπίζω τον σουρεαλισμό του Μπονιουέλ, την σκοτεινή ματιά του Ριπστάιν επί της αστικής παρακμής, το φυσικό πεδίο ως χώρο ιστορικού τραύματος, όπως συμβαίνει στο σινεμά του Εμίλιο Φερνάντες, ή το σαμανικό νεύρο του Γιοντορόφσκι. Θέλω να πω, έχει σημασία να μπαίνει κανείς στην αίθουσα προετοιμασμένος για μια ταινία άμεσα συνδεδεμένη με τη ριζοσπαστική και πολυδιάστατη παράδοση του μεξικανικού σινεμά, και είναι και συμπαραγωγή Μεξικού η ταινία. Αλλιώς όλο αυτό μοιάζει υστερικό, υπερφορτωμένο και κραυγαλαίο στις σημάνσεις του. Λες δηλαδή και κάπως του ξέφυγε η ταινία του Ινιαρίτου, ενώ είναι ξεκάθαρο πως η ταινία γίνεται υστερική και κραυγαλαία μόνο όταν το θέλει, προκειμένου να έχει κάπου να πατήσει όταν η πραγματικότητα της πλοκής μετατοπίζεται κάπου εκεί, όπως σας είπα, μετά το πρώτο μισό της ταινίας, γιατί το Digger θέλει να είναι ταυτόχρονα μια ταινία για την αντανάκλαση της κοινωνίας στην τέχνη, θέλει να είναι ένα μυρολόι για τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τον κόσμο που έχουμε ήδη χάσει και δεν το ξέρουμε, θέλει πολλά πράγματα δηλαδή να καταφέρει μαζί, δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει όλα, αλλά μεγάλε πόσο εντυπωσιακή προσπάθεια.

Πάμε στην επόμενη ταινία αυτής της εβδομάδος. Έχετε από την φοβερή και τρομερή Ήλτικο Ενιέντη. Αρέσει πάρα πολύ αυτή η τύψα. Και πολλές φορές όταν μιλάμε για ταινίες έτσι κάπως φιλόδοξες και περίπλοκες αφηγηματικά, έχουμε γράψει πως και έχουμε πει πολλές φορές πως το να καταλαβαίνεις μια ταινία είναι για μένα τουλάχιστον λιγότερο σημαντικό από το να την αισθάνεσαι. Το σινεμά του Λίντς για μένα λειτουργεί πολύ περισσότερο μέσα μας όταν το συναισθανόμαστε παρά όταν το αναλύουμε και το εξηγούμε. Τέλος πάντων, η σιωπηλή φίλη της Ήλτικο Ενιέντη είναι μάλλον το κατεξοχήν παράδειγμα μιας τέτοιας ταινίας, όπου η σιωπηλή φίλη του τίτλου είναι ένα υπεραιωνόβιο δέντρο που διατρέχει έναν αιώνα ανθρώπινης ιστορίας. Είναι επίσης ο πάσαλος γύρω από τον οποίο περιστρέφεται το δράμα τριών ανθρώπων σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1908, το 1972 και το 2020. Τι συμβαίνει λοιπόν σε κάθε μια από αυτές τις ιστορίες? Το 1908 η Γκρέτε, μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται στο περιθώριο του ανδροκρατούμενου επιστημονικού κόσμου, αναζητά στη βοτανική μια αδιέξοδο γνώσης και αυτοκυριαρχίας. Το 1972 ο Χάνες αναλαμβάνει την φροντίδα ενός γερανιού για χάρη της όμορφης φοιτήτριας με την οποία είναι ερωτευμένος και ανακαλύπτει μια μορφή επικοινωνίας με το φυτό. Και τέλος, το 2020, μέσα στην απομόνωση της πανδημίας του COVID, ο επιστήμονας Τόνι, ο Τόνι Λιούγκ παρακαλώ, αγαπημένος μας από το σινεμά του Γουόν Καρβάι, εξετάζει τις δυνατότητες επικοινωνίας και αντίληψης των φυτών, τρεις άνθρωποι, τρεις εποχές και τρεις διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ίδιου σιωπηλού όντος. Φυσικά και η επιλογή του δέντρου, γύρω από τον οποίο, όπως είπα, περιστρέφονται αυτές τις ιστορίες, δεν θα μπορούσε να είναι τυχαία. Η Ενιέντη έχει διαλέξει ένα γκίνκο, αληθινό δέντρο, το αρχαιότερο δέντρο του πλανήτη. Θεωρείται ότι είναι το μόνο δέντρο που επέζησε από την εποχή των δεινοσαύρων, με εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής ιστορίας στην πλάτη του. Είναι το ίδιο δέντρο που ενέπνευσε τον Γκέτε να γράψει το ποίημα «Γκίνκο Μπιλόμπα», αλλά επίσης το ίδιο δέντρο που εκτινάχθηκε στη σφαίρα του μύθου όταν αρκετά γκίνκο επιβίωσαν του βομβαρδισμού της Χιροσίμα. Θέλω να πω, δεν είναι ένα δέντρο που πάω και στείνω μια κάμερα απέναντί του και δεν το σκέφτομαι. Είμαι σίγουρος πως η Ενιέντη παιδεύτηκε πάρα πολύ για να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Πώς στείνεις την κάμερα απέναντι σε μια μορφή ζωής που μετρά το χρόνο σε διαφορετική κλίμακα από εσένα? Αυτή είναι η πρόκληση εδώ. Τώρα καταλαβαίνω πως εσείς που με ακούτε τα ακούτε βαρύγδουπα όλα αυτά, όμως η Ενιέντη έχει αυτό το σπάνιο χάρισμα να παίρνει μια τέτοια ιδέα και να την κάνει παιχνίδι, να την κάνει κάτι ανάλαφρο. Το παιχνίδι ενός παιδιού που ανακαλύπτει το σινεμά. Και ναι, θέλει να κουβαλάς και μια αγάπη για το σινεμά για να απολαύσεις αυτή την ταινία, γιατί η πρόκληση αυτή είναι συναρπαστική για το μέσο. Και η Ενιέντη το μέσο το ξέρει μέσα έξω. Γυρίζει την πρώτη της ιστορία σε ασπρόμαυρο φιλμ 35 χιλιοστών, τη δεύτερη τη γυρίζει σε έχρωμο 16mm και την τρίτη σε αιχμηρό ψηφιακό. Όμως η αφήγησή της δεν είναι γραμμική, καθώς πηγαίνουν ερχόμαστε από τη μια εποχή στην άλλη. Ίσως γιατί μετράμε το χρόνο μέσα από τη σκοπιά του δέντρου και τα πάντα πλέον είναι ένας κήπος, έτσι όπως βρίσκονται στον ίδιο χώρο και απλώς ανθίζουν σε διαφορετικές στιγμές. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές έχω αποθεώσει ταινίες για τον ανθρωποκεντρισμό τους. Λέμε σπουδαία ανθρωποκεντρική ταινία αυτή. Λοιπόν, καιρός να στρέψουμε το βλέμμα μας και σε εκείνες τις ελάχιστες ταινίες που τις απασχολεί το αντίστροφο. Ταινίες δηλαδή όπου ο άνθρωπος πάβει να είναι το αυτονόητο μέτρο της ζωής.

Και προφανώς και προκύπτουν αυθαιρεσίες μέσα σε αυτές τις ποιητικές επαγωγές. Λες τώρα αυτό το πλάνο εκεί μπήκε για να εξηγήσει αυτό. Και αναστιγμές αισθάνεσαι πως οι συμβολικές συνδέσεις μοιάζουν βεβαιασμένες. Όμως η ταινία προσεγγίζει το ανερμήνευτο με ειλικρινές δέος και είναι στημένη με μεγάλη κινηματογραφική έμπνευση.

Τέλος πάντων, με τα απρόπτα του Ζωντανού φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισού της εκπομπής, οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, ραδιοφωνική οθόνη συνέχεια. Τι γίνεται, έχουμε... Πόπο, έχουμε the goal, παιδιά, έχουμε the goal. The goal, η ώρα της αντίστασης. Να πω εδώ ότι θα υπάρξει και δεύτερος the goal. Η ιστορία τέλος πάντων του De Gaulle, ο οποίος με την παράδοση της Γαλλίας στους Γερμανούς, ως οδηγός De Gaulle, μετεβαίνει στο Λονδίνο, όπου χωρίς την παραμικρή υποστήριξη προσπαθεί να οργανώσει τη γαλλική αντίσταση. Είναι μια ταινία για το μεγαλείο της γαλλικής αντίστασης και το μεγαλείο του De Gaulle. Είναι ένας καποδίστριας δηλαδή, αλλά γαλλικά. Προφανώς καλογυρισμένος και αυτό δεν είναι θέμα χρημάτων. Επίσης υπάρχει ένας τεράστιος όγκος παραγωγής από πίσω. Ακούω ότι είναι η πιο ακριβή ταινία στην ιστορία της χώρας. Ακούω ότι έχει σκίσει και στα εισιτήρια. Θα είχε πλάκα μια μέρα να μαζεύαμε όλες αυτές τις ιστορικές προσωπικότητες, αλλά μέσα από τις απεικονίσεις τους στο σινεμά. Τι θέλω να πω, ενώ εμφανίζεται και ο Τσέρτσιλ στην ταινία. Τσέρτσιλ, εμείς τώρα έχουμε την εικόνα του Γκάρι Όλτμαν στο Darkest Hour. Άλλη περσόνα του Τσέρτσιλ εκεί, άλλη περσόνα του Τσέρτσιλ στην ταινία. Άλλη περσόνα του Ντεγκόλ εδώ, άλλη περσόνα όταν την ταινία τη γυρίζει Άγγλος, είτε τη γυρίζει Ιταλός, είτε όταν τη γυρίζει Γερμανός ή Αμερικανός. Έχουμε πήξει σε ιστορικές αναπαραστάσεις ανθρώπων που ένας θεός ξέρει πλέον πώς υπήρξαν και ποιοι ήταν στα αλήθεια, έτσι όπως η κάθε εθνική κινηματογραφία αναπαράγει μέσα από αυτές τις ιστορικές μορφές τα δικά της στερεότυπα. Είναι αυτό για κουβέντα.

Με Σιμώνα Κμπαριάν, με Μπενουά Μαζιμέλ, με Ματιέ Κασοβίτς. Παίζει τον αρχηγό του κράτους του Βυσσή, ο Ματιέ Κασοβίτς του Μίσους. Φάνταστο κάστινγκ εδώ. Anyway, αν δεν είσαι Γάλλος, θα βαρεθείς. Αν είσαι ιστορικός, ενδεχομένως και να εξοργιστείς. Αλλά φυσικά υπάρχουν και οι πολιτικές αναγκαιότητες. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτή η ταινία βγαίνει τώρα στη Γαλλία για να τους πει ότι εντάξει παιδιά, άλλο να αγαπάμε την πατρίδα και άλλο να είμαστε ακροδεξιοί. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δηλαδή νομίζω αυτό λίγο πολύ βγαίνει σαν επισήμανση στο σήμερα.

Βγαίνει όμως και το NASA. Βγαίνει και το NASA. Βγαίνει το ντοκιμαντέρ, δηλαδή, το ντοκιμαντέρ του Yuval Abraham και της Rachel Zohr. Έχω διαβάσει κάτι τρομερές γελοιότητες με αφορμή αυτή την ταινία, ότι σιγά και τι έκαναν, τους κρατάνε ανώνυμους και αντί να τους παραδώσουν, αντί να δώσουν τα ονόματά τους στη δικαιοσύνη, και κάτι ηλιθιότητες από κάτι ξεκούδουν άτομα. Παιδιά, δεν είναι οι άνθρωποι διώκτες, είναι σκηνοθέτες του κινηματογράφου, είναι ντοκιμαντερίστες. Επίσης, πολλοί κόσμος που είχε ακούσει για αυτή την ταινία με ρωτούσε αν το Ναζά είναι λογοπαίγνιο, αν βγαίνει δηλαδή από τη Γάζα και από τους Ναζί. Όχι, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι συμπτώσεις που υπάρχουν. Ναζά είναι μια ορολογία του Ισραηλινού στρατού που περιγράφει απλά άμαχο πληθυσμό.

φέρει πιν οι Ιαπωνέζοι στα δικά τους στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου σκότωσαν εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους και τους έκαναν και διάφορα πειράματα. Γενικώς τους γλέντισαν τους Κινέζους οι Ιάπωνες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τους έλεγαν μαρούτα, δηλαδή κούτσουρα. Η Κινέζη κούτσουρα, η Ισραηλινή Νάζα. Όπου τι έχουν κάνει εδώ οι δύο σκηνοθέτες, έχουν προσεγγίσει, καλύπτοντας φυσικά τα πρόσωπά τους και αλλοιώνοντας τις φωνές τους, στρατιώτες του IDF, και από εκεί μαθαίνουν πράγματα όπως, ας πούμε, ναι, οκ, okay, κάνουμε γενοκτονία. Το παραδέχονται. Ναι, οκ, okay, σκοτώνουμε. Θα σκοτώσουμε 500 για ένα άτομο. Για να πετύχουμε ένα άτομο, σκοτώνουμε και 500. Ακούμε και το άλλο το φοβερό, ότι παρακολουθούν, έτσι όπως παρακολουθούν όλους τους Παλαιστίνιους, κάθε φορά που κάποιος, ξέρω εγώ, τους σκοτώνει την οικογένεια, ας πούμε, και πηγαίνει στο δικαστήριο της Χάγης για να τρέξει την κυβέρνηση, τον τρέχουν εκείνοι, γιατί παρακολουθούν τη ζωή του και του λένε, όπα, εξωσυζυγικές σχέσεις εδώ. Ω, βλέπω ότι ομοφιλοφιλικές σχέσεις εδώ. Μήπως να αποσύρεις τη μήνυση, μη σε βγάλουμε στον αέρα και σε κράξουμε. Δηλαδή ακόμα και σε τέτοιο επίπεδο τον κυνηγάνε αυτόν τον λαό. Αυτός ο λαός λοιπόν που διώκεται από το 1948 εμφανίζεται μόλις στο τέλος της ταινίας, γιατί μέχρι το τέλος της ταινίας έχουμε μόνο αφηγήσεις. Στο φινάλε μόνο έχουμε μία εικόνα από ένα κατεστραμμένο κτίριο και τι σημαίνει αυτή η πρακτική. Δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει πέσει με τα μούτρα πάνω στην ταινία. Έχει βάλει τους δημοσιογράφους της να λένε στον κόσμο ότι αυτοί οι σκηνοθέτες πρέπει να πεθάνουν και πρέπει να τους εντοπίσουμε και να τους τιμωρήσουμε. Βγαίνουν και τα λένε στον αέρα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι και πολλές άλλες κυβερνήσεις χαίρονται με αυτά τα λόγια και χαϊδεύουν την κυλίτσα τους. Ακόμα και αυτές που τάσσονται ενάντια στο Ισραήλ, πολύ θα ήθελα να είχαν τέτοια μέσα στη διάθεσή τους. Ξέρουμε σε τι εποχή ζούμε. Ξέρουμε ότι ζούμε στη χειρότερη εποχή της σύγχρονης ιστορίας. Οπότε δεν πάμε να δούμε μια ταινία σαν τον Νάζα για να φωτιστούμε. Απλώς και μόνο για να δείξουμε ότι δεν μασάμε κουτόχορτο. Και αυτή είναι η Oasis, από τους οποίους ακούμε το Stay Young σε 5, 4, 3, 2, 1. Έλα καλό μου, έφυγε.

Μιέρα σε αυτή την εβδομάδα τελειώνουν στις 11 Οκτωβρίου. Ξεχωρίζουμε φυσικά το ντοκιμαντέρ για τους Pulp. Την ταινία ποίηση του Lee Chang-dong. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα η ποίηση παίχθηκε πρώτη φορά το 2010, την είχε φέρει ο φίλος και μας λείπει πολύ ο Βάσος ο Γιώργας. Αυτός είχε φέρει αυτή την ταινία στην Ελλάδα πρώτη φορά. Έχουμε τη νέα πρώτη γαλλόφωνη ταινία του Ράντου Ζούντε με τίτλο «Το μερολόγιο μιας καμαριέρας». Την υπέροχη ταινία της Μπάρμπαρα Λόντεν «Γουάντα» του 1970. Μη χάσετε για κανένα λόγο την ταινία «Ποτέ μετά το σκοτάδι», μια ταινία τρόμου του Dave Boyle, που όμως είναι γυρισμένη στην Ιαπωνία και έχει μια τέτοια ατμόσφαιρα ιαπωνικού τρόμου.

Και να σας ενημερώσω ότι η προβολή του Midnight Express σήμερα το βράδυ στο θερινό Σινόμπο Μασκότ, όπου θα παίζαμε το Evil Dead. Δεν ξέρω, κοιτάξτε το παράθυρο. Η πρόγνωση καιρού προχθές έλεγε ότι θα είχαμε ήλιο σήμερα και άπνοια. Σήμερα λέει ήλιος, γιοκ και ξυμποφόρ και βροχή. Λέω να μην γίνει προβολή. Θα μεταφέρουμε δηλαδή την προβολή της ταινίας την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Ουφ, και κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Είμαι ο Άκης Καπράνος. Ακούσατε την ραδιοφωνική οθόνη και να υπενθυμίσω πως Midnight Express σήμερα το βράδυ μπορεί να μην έχει, αλλά μαζί με την δίθεση πρεμιέρας συνδιοργανώνουμε μέσα στο Φεστιβάλ των Νυχτών μία μεταμεσονύχτια προβολή του Rocky Horror Picture Show για το Team Curry που έφυγε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ήταν δικιά μου ιδέα. Με το που έμαθα το θάνατο του Team Curry, ήξερα πως ο Λουκάς των Νυχτών τον αγαπούσε επίσης πάρα πολύ, και ο Λουκάς ο Κατσίκας ερχόταν στις προβολές του Midnight Express για το Rocky Horror, ήταν πάντα εκεί. Οπότε πήρα το Λουκά τηλέφωνο και του είπα: εσύ, okay, μάλλον θα κάνεις και εσύ μία στις νύχτες, μάλλον θα κάνω και εγώ κάτι στο Midnight, ας το κάνουμε μαζί, ας το κάνουμε παρέα και ας βγάλουμε και τα μισά λεφτά τελικά, που λέει ο λόγος. Ας το κάνουμε παρέα, γιατί μερικές φορές το να κάνουμε μαζί κάποια πράγματα έχει περισσότερη σημασία από το να τα τσεπώνουμε, ξέρω εγώ.

Και για να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί εντάξει, okay, έχουμε και τις αγάπες μας, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται, πρέπει να ακούγονται. Χάσαμε τον Κρόνος χθες. Κρόνος γνωστός ως Κρόνος, στους γονείς του γνωστός ως Κόνραντ Λαντ. Ήταν ο ηγέτης και η κεντρική μορφή των Venom, μία από τις τρεις μπάντες που άλλαξαν ραγδαία το σκληρό ήχο. Οι άλλες δύο είναι η Black Sabbath και η Motorhead. Νομίζω ότι αυτή είναι η τριάδα, η πιο επιδραστική τριάδα στο σκληρό ήχο. Και τιμή Σένεκεν, γιατί τον χάσαμε χθες τελείως αναπάντεχα στα 63 του. Ήτανε ντούκι ο Κρόνος, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά για να τον τιμήσουμε και για να κλείσουμε την εκπομπή, από το πρώτο demo που ηχογράφησαν ποτέ οι Venom, ακούμε, ηχογραφημένο το 1980, ακούμε το Angel Dust. Τα λέμε, να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Ιούλιος Κοτσογεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτή η διασκευή στο κομμάτι της Dennis Williams είναι από την δεκαετία του 2000, γιατί εκείνα τα χρόνια υπήρχε αυτό το σχήμα, το οποίο δεν έκανε για κάτι το ιδιαίτερο, η Stunners, ένα γυναικείο σχήμα, εκεί στο Los Angeles, που μέλος μεταξύ άλλων, μία από τις κοπέλες, είναι μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με, παρακαλώ, 8 άλμπουμ. Στην Ελλάδα ίσως δεν την γνωρίζετε τόσο πολύ, στην Αμερική την γνωρίζουν περισσότερο. Μια αξιόλογη Αμερικανίδα R&B, την Άση, από το άλμπουμ Pop Star, το ομώνυμο. Καλώς ήρθατε στη Rock Zone της Παρασκευής.

6951-904-904 το Viber της εκπομπής. Δεν είναι καν 89ο. Σκεφτείτε, 9 άλμπουμ από το 2014 και μετά, τα προσωπικά της άλμπουμ στο χώρο του R&B, την Usher, το καινούριο της πάει και καλά. Στην Αμερική ακούγεται και στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες pop star, όπως και ο τίτλος του άλμπουμ. Κατά 99,9% στα 5 πρώτα σε Αμερική και Βρετανία θα έχει όλα τα καινούργια της τραγούδια από την Deluxe έκδοση, και νούμερο 1 θα είναι αυτό. Taylor Swift, Passion Zero.

από το Deluxe, τα καινούργια της τραγούδια, και αυτό ένα καινούργιο νούμερο 1, έτσι μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο την Ella Langley και την συνεχόμενη ανέλπιστη επιτυχία με το Choosing Texas. Η Ella Langley συμμετέχει όμως σε ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ, το 10ο άλμπουμ της Miranda Lambert, από το χώρο της country. Η country που, όπως έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, έχει αναγεννηθεί, βγαίνουν πάρα πολλά ονόματα, βέβαια Miranda Lambert είναι από τα παλαιότερα, και χρησιμοποιούν για να έχουν εκεί οι ίδιοι ένα κομμάτι της επιτυχίας των παλαιότερων. Έτσι η Miranda, μεταξύ άλλων, με την Ella Langley στο καινούριο άλμπουμ με το Snake and Skin Boots. Το άλμπουμ έχει τίτλο Crisco.

Οι γνωστές μπότες, οι φιδίσιες, να δεις πούμε, Snakey Skin Boots. Miranda Lambert, Ella Langley. Η Ella Langley βέβαια που ήρθε για να μείνει στο χώρο της country pop, εδώ καλεσμένη στο καινούριο άλμπουμ της Lambert. Θα μείνουμε στο χώρο της country και της country pop, γιατί και ο επόμενος και οι δύο επόμενοι γνωρίζουν ιδιαίτερη επιτυχία στην Αμερική. Αυτός που θα παίξουμε τώρα έχει και κάποια ανταπόκριση στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Νόα Κάχαν γράφει ένα κομμάτι που ακούγεται στην καινούρια ταινία, το sequel, βασισμένο στην αντίστοιχη νουβέλα της προηγούμενης χρονιάς, από τα Hunger Games. Sunrise on the Reaping είναι ο τίτλος, με πρωταγωνιστή μεταξύ άλλων τον Jesse Plemons, διαβάζω εδώ. Στην ταινία υπάρχει και ένα remix στο κομμάτι Love, Ride or Me των Who από το 1973, αλλά εδώ αυτό που θα ακούσουμε είναι Noah Kahan από το καινούριο Hunger Games.

0: Η αναγνωρίσιμη φωνή τώρα πια του Morgan Wallen και εδώ ένα τραγούδι στα πάνω από 35 τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα σχεδόν ταυτόχρονα, όπως σας έχουμε πει, με το Grand Theft Auto το 6. Γίνεται χαμός με το GTA αυτό το παιχνίδι. Οι νεότεροι αλλά και πολλοί που είναι και στην ηλικία μου και μεγαλύτεροι πραγματικά έχουν αρρώστια με τα παιχνίδια αυτά και με το GTA. Και ένα από τα τραγούδια, όπως έχουμε πει, ήταν και του Travis Scott και του Morgan Wallen. Last Thing You Need, θα πούμε περισσότερο όταν κυκλοφορήσει και το παιχνίδι. Έχουμε ήδη μιλήσει γι' αυτό και για το soundtrack και τις διασκευές στο Papa Was a Rolling Stone. Τώρα, όπως η country, βέβαια η country όχι αυτή που ακούμε εδώ, που είναι περισσότερο country pop, η country της δεκαετίας του 20, τα bluegrass και το και η country and western, από τις δεκαετίες του 20 και μετά, μαζί με τα blues, ήταν ουσιαστικά και τα gospel οι δύο μουσικές που γέννησαν κατά κάποιο τρόπο το rock and roll και την rock μουσική στη συνέχεια. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός με την χαρακτηριστική φωνή είναι αυτός που κρύβεται πίσω από το Symphonic Blues Experience, ένα εγχείρημα που έχει να κάνει με τα blues του Δέλτα του Μισισιπί, εξάλλου και ο ίδιος κατάγεται από εκεί και είναι και ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, του Ground Zero Blues Club, και πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε μία συλλογή, σε κάποια προλογίζει και τα τραγούδια που είναι διασκευές σε κλασικά blues. Για ακούστε τη φωνή του, θα τον καταλάβετε αμέσως. Από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του είναι αυτός και ερωτευμένος με τα blues.
1: Picture a vast open land where the sun beats down on endless rows of cotton. Imagine the rhythm of hand striking soil, the aching backs, the muffled cries. That's where the story of the blues begins. A place that carries the weight of centuries. This is music that gave voice to a people, to their pain, their hope, and their resilience. Music isn't just melody, you know. It's memory, it's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope all tangled together. Nowhere is that truer than in the blues.
0: Από την συλλογή Morgan Freeman Symphonic Blues Experience, ένα μικρό δείγμα από την εισαγωγή του CD και εδώ η διασκευή στο κλασικό The Thrill Is Gone που έχουμε γνωρίσει από τον BB King. Μια ιστορία ολόκληρη είναι τα blues.

0: μισή ιστορία του rock and roll, του rock, η ιστορία των blues, τα Delta Blues, και θα ξανααναφερθούμε τώρα σε εκείνο το υπέροχο ο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για τα blues στις αρχές των Zeros ο Μάρτιν Σκορτσέζε, που μάλιστα κάθε επεισόδιο ήταν σκηνοθετημένο, για παράδειγμα ένα από τον Wim Wenders, κάποιο άλλο από τον Clint Eastwood, που αγαπάει και τα blues και την jazz. Εδώ τώρα έρχεται ο Morgan Freeman με αυτή τη συλλογή, που συμμετέχει και ο Taj Mahal, αλλά θα τον ακούσουμε μετά, γιατί έβγαλε ένα άλμπουμ ο σπουδαίος αυτός bluesman εν ζωή στο ξεκίνημα περίπου, στην άνοιξη του 2026, και έχει ενδιαφέρον, μιας και είμαστε έτσι σε ρυθμό blues, να παίξουμε και κάτι από το άλμπουμ του Taj Mahal, που συμμετέχει και στην συλλογή αυτή του Morgan Freeman.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: The Rock Zone 904.

0: από τους βετεράνους των blues, Taj Mahal, μεγάλη μορφή, ηχογραφή από τα τέλη, μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι εν έτη 2026, πριν από κάποιους μήνες. Και εδώ ακούτε blues με reggae μαζί, ρυθμό Talking Blues, από το άλμπουμ Time του 84. Τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα ντοκιμαντέρ για το σχήμα, που θα λέγεται Happy Tears, The Story of Mogwai. Δεν ξέρω, μπορεί να το παίξει και ο Γιώργος, γιατί έχει κυκλοφορήσει κάποιες μέρες. Και είναι αυτός που είναι το καλύτερό του να συμμετέχει σε συγκροτήματα που του αρέσουν, νεότερα, παλαιότερα, και να δίνει τη φωνή του. Iggy Pop, Underground. Άλλη μια ξεχωριστή, σπουδαία φωνή, όπως αυτή του Morgan Freeman που ακούσαμε πριν.
1: And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Ένα σχήμα ετών. Τώρα πια η Mogwai, εδώ μαζί με τον Iggy Pop στο Underground. Είμαστε ακριβώς περίπου 20 λεπτά πριν τελειώσουμε. Θα διαλέξουμε και ωραία τραγούδια, όπως κάνουμε για το 8 με 9 και αμέσως μετά ο Μπάμπης Καραλής μέχρι τα μεσάνυχτα. Τώρα ένα σχήμα από το Λονδίνο που λέει πολύ πιθανό σε λίγο να μάθουμε αν θα πάει τελικά στο νούμερο 1, εκεί ανταγωνίζονται και με την Taylor Swift, προφανώς την Deluxe έκδοση, αλλά και με τους Nothing But Thieves που έχουμε ξαναπαίξει. Το καινούριο αυτό σχήμα που είναι από το Λονδίνο λέγονται Kio και το άλμπουμ έχει τίτλο Put a Smile On For Me. Μου θυμίζουν πολύ την εποχή του Grunge, Nirvana, Silverchair και Eddie Vedder βέβαια. Για ακούστε τους. Ένα από τα γνωστά τους είναι αυτό, Be Happy. The Rock Zone. The Rock Zone.

τελικά για άλλη μια φορά και στα τραγούδια και στα άλμπουμ η Taylor Swift. Δεν είναι εύκολο να την ανταγωνιστεί κάποιος, ασχετά με από την χώρα του, τη Βρετανία και από το Λονδίνο. Και παρόλα αυτά, στην δεύτερη θέση έχουν και αυτοί το μέλλον μπροστά τους με το άλμπουμ που ακούσαμε ένα δείγμα, που είναι Smile on Me. Και έτσι με το Passion Zero, άλλο ένα νούμερο 1 στα τραγούδια και η Deluxe έκδοση και αυτή νούμερο 1 στα άλμπουμ. Θα συνεχίσουμε τώρα, γιατί έχουμε και μια απώλεια από το χώρο του metal, και μάλιστα ήταν μπροστάρης, γιατί ουσιαστικά από ό,τι διάβαζα αυτός έδωσε και το όνομα στο black metal, ο Conrad Lanti, ο Κρόνος, που ήταν ο μπασίστας και η φωνή των Venom, ένα σχήμα πολύ γνωστό στους φίλους του metal και του black metal, και ο Βρετανός μουσικός έφυγε σχετικά νέος. Στα 63 του, ας ακούσουμε κάτι από αυτόν και από αυτούς, Don't Burn the Witch, για τον Κρόνος των Venom.

Ένα κομμάτι που δεν μπήκε στο τελευταίο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το βίντεο κλιπ του Mr. Charm που υπάρχει στο άλμπουμ και το βίντεο που είναι πρωταγωνιστής ο ηθοποιός αυτός, ο Alexander Skarsgård. Bad Luck Hideaway, στα τύμπανα ο Charlie Watts. Άλλο ένα καινούριο τραγούδι του Mick Jagger και του Keith Richards. Ταυτόχρονα όλα αυτά με την Super Deluxe έκδοση του Rebel Soul. Τον Beatles, ό,τι και να γίνει, είτε με το AI. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει, οι Rolling Stones και οι Beatles θα μας απασχολούν για πάντα.

Από τα άλμπουμ που περιμένουμε αυτό το μήνα, το καινούριο των Fontaines DC, λίγο μετά τα μέσα του μήνα, ένα καινούριο κομμάτι, Tonk. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Ξανθάκος στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Για να κερδίσω χρόνο, ένα από τα κυκλοφόρητα του Songs in the Key of Life κολλητά με το καινούριο του Michael Kiyanuka, που πέρασε και δύσκολα τον τελευταίο καιρό με την υγεία του. Έτσι, Stevie Wonder και Michael στη σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.
3: Τον επόμενο τόνο
4: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: Music is freedom.

3 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, καλωσορίσατε. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 90,4. Είναι ο Ιούλιος Κουτσαγεωργίου, ο οποίος φροντίζει τον ήχο, και μέσα από αυτόν να τους ευχαριστήσω όλους. Όλη την ομάδα. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και όπως κάθε Παρασκευή θα παίξουμε δυνατά για τις επόμενες ώρες. Βραδιά Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου, βροχούλα. Σταματά, ξεκινά, σταματά, ξεκινά. Η βραδιά είναι μπροστά μας, δώστε ένταση. Φθινοποράκι είναι, το οποίο μπήκε φορτσάτο. Ο Θεός με όλους.

Όπως και να έχει, με βροχερό τοπίο ή όχι, είναι μπροστά μας το Σαββατοκυριακό. Και αν μη τι άλλο, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για μας, να κάνουμε πραγματάκια, να πάρουμε τις ανάσες μας, να μείνουμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους που θέλουμε να είμαστε μαζί. Πολλές καλησπέρες, προσοχή στην οδήγηση. Ήρεμα και σιγά και δυνατά μόνο η μουσική. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Και κάθε Παρασκευή, όπως έχετε καταλάβει, λίγο πιο δυνατά.

για τον Βασίλη και την παρέα του που την Κυριακή θα πάνε στον Όλυμπο να περάσετε όμορφα. 6-9-51-904-904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πολλές πολλές καλησπέρες.

Σήμερα 2 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ προς τιμήν των γενεθλίων του Μαχάμα Γκάντι. Πάντως από τη μία 2 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας, μη βίας. Και από την άλλη νομίζω ότι 2026, προσεχώς 2027, όλο ένα και περισσότερα κρούσματα, όλο ένα και περισσότερες περιπτώσεις. Φτάνουν στα αυτιά μας, εντό οικογενειακής και όχι μόνο. Ζούμε σε μια εποχή που, παρόλο που λέμε ότι έχουμε εξελιχθεί, λειτουργούμε όχι και με τον καλύτερο τρόπο. Λεκτική, σωματική, ακριβώς Δημητρή. Κάπως τα έχουμε μπερδέψει με την εξέλιξή μας. Κάπως μπερδεμένοι είμαστε.

Καλησπέρα Παντελή, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Και πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο. Ένα θέμα που απαιτεί ένταση. Είπαμε οδηγούμε προσεκτικά. Εσείς που επιστρέφετε φορτισμένοι από τη δουλειά σας, κουρασμένοι. Εσείς που κάπου πηγαίνετε, δυνατά μόνο η μουσική.

Και αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την βία. Το 2025 η ελληνική αστυνομία κατέγραψε πάνω από 30.000 κλήσεις σχετικές με ενδοοικογενειακή βία. Και είχαμε πάνω από 5.000 εγκαταστάσεις panic button.

Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένους μπορεί να μας κάνουν αυτά τα νούμερα. Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από την εξέλιξή μας.

28 λεπτά μετά τις 9, κοντεύοντας να συμπληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, βραδιά Παρασκευής, στους 90,4 στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ λίγο μετά τις 9. (6) 9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

Παραδοσιακά η βραδιά της Παρασκευής είναι από τις αγαπημένες μας. Εβδομάδα πίσω και Σαββατοκύριακο μπροστά. Διουάν το θέμα για το Λυκαβητό, για τους φίλους εκεί. Ασφαλώς και για τα παιδιά στον Κορυδαλό. Σας φιλώ, ευχαριστώ πολύ.

Olga. Olga. Olga. Young girl.

Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10. Βραδιά Παρασκευής στον Πειραιά ή με τον Πειραιά. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Όπου κι αν είστε, είμαστε μαζί. Εδώ είναι η ώρα σας. Εδώ είναι η συχνότητά σας. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. Ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

6 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της διαδρομής μας. Είμαστε μαζί με μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα και τις Παρασκευές ασφαλώς με λιγότερα λόγια. Είμαστε στον Πειραιά, στο ραδιοφωνό του, το κανάλι 1 του 90,4. Δεν έχουμε καληνύχτες, η μουσική εδώ δεν σταματά ποτέ. Ένα ραντεβού μόνο, τη βραδιά της Τρίτης, λίγο μετά τις 9.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

as I travel.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς